Στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: εκεί. Και θα σου φύγει μια μέρα, θα το δει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Flash Κρήτης 95,8.

Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές. Χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join. Στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100. Γάζι. Join us.
5: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
6: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
5: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
7: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
8: Έως και 50%.
7: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, εναντί Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο Φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
5: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
6: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
5: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
7: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο το νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
1: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές. Χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια.

0: φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
1: Έως και 50%.
0: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
2: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
3: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
2: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
3: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
2: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
4: Η καθημερινή σας ενημέρωση, Prime News. Press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
5: Κάθε πρωί η ενημέρωση.
4: Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

Καλή σας ημέρα, Flash Κρήτης 95,8. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να σας πούμε, θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι ήδη έχουμε τις πρώτες καταγγελίες για δεσμεύσεις, από την εφορία ΦΥΜΗ. Ξεκίνησα λοιπόν μετά την ανάπαυλα του καλοκαιριού οι πρώτες δεσμεύσεις, συγκεκριμένα ένας κύριος μας πήρε τηλέφωνο χθες και μας είπε για 8.200 ευρώ στην εφορία του δέσμευσαν το ΑΦΜΗ, που σημαίνει τι. Το ΑΦΜΗ αυτό, σε όποιο λογαριασμό και αν είναι, ο λογαριασμός κλείνει. Ακούστε τώρα κάτι. Αυτό θα ισχύει σε λίγο καιρό πιο έντονα με τις ψηφιακές, με τον προσωπικό αριθμό. Τώρα δηλαδή, όταν θα σταματήσει η αστυνομία για οτιδήποτε, μπορεί να μην, να σας σταματήσει για τη ζώνη σου, ας πούμε. Δεν φοράει για ζώνη. Και σας σταματάει να σε γράψει για τη ζώνη. Και καλά θα σου κάνει. Όταν σου ζητήσει τον προσωπικό αριθμό, με ένα σκανάρισμα ή με ένα κλικάρισμα στα δικά τους αρχεία, θα βλέπει ο Κυριακάκης ο Νίκος δεσμεύεται να μην μπορεί να βγάλει χρήματα. Το ΑΦΜΗ του είναι μπλεγμένο στο ότι δεν έκανε εμβόλιο. Το ΑΦΜΗ του είναι μπλεγμένο ο αριθμός, όχι το ΑΦΜΗ, ο αριθμός. Το ΑΦΜΗ τώρα δεν φαίνεται. Προσωπικός αριθμός. Δεν έκανε εμβόλιο. Μίλησε για το κράτος και έχει μία, ξέρω εγώ, από το ΕΣΟΥΡΟΥ έχει μια τιμωρία. Δηλαδή είναι αντισυστημικός. Μάλιστα. Επίσης, έκανε και αυτό. Έκανε και το άλλο. Έκανε και το παράλλο. Είναι και κακό παιδί. Είναι και καλό παιδί. Αλλά καλό παιδί για άλλους, όχι για την κυβέρνηση. Και πάει λέγοντας. Αυτό θα γίνεται και αν μας αρέσει. Επειδή όμως ο γενικός λαός δυστυχώς δεν έχει καταλάβει, επειδή όμως ο ελληνικός λαός τα ακούει υπερβολικά, εγώ προσωπικά όχι παρετούμε της προσπάθειας, όχι, δεν έχω κανένα δικαίωμα να παρετηθώ της προσπάθειας, δεν έχω κανένα δικαίωμα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που με έχουν πιστέψει και αυτοί οι άνθρωποι τους βλέπω καθημερινά στο δρόμο, μ' αγκαλιάζουν. Εχθές ας πούμε πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ και είδα ένα ιερέα και παράτησε το καλάθι, παράτησε το καλάρκι και μαγκάλιασε. Αυτό για μένα είναι η πληρωμή μου. Πήγα στο σούπερ μάρκετ εχθές και παράτησε ένας ιερέας το καλάθι και ήρθε και μαγκάλιασε και μου είπε μη σταματάς. Επειδή λοιπόν εγώ βλέπω τέτοιου είδους συμπεριφοράς και εκδηλώσεις αγάπης, οφείλω να συνεχίσω. Οφείλω να παλέψω. Οφείλω, όχι μόνο σε μένα. Οφείλω στα παιδιά μου, οφείλω στα εγγόνια μου, οφείλω στους συνανθρώπους μου, οφείλω σε αυτή την πατρίδα, την οποία πατρίδα ήμουνα στο ναι και στο όχι σήμερα να σας πω πως θέλουν να την ονομάσουν. Αλλά δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω, διότι το πρώτο τηλεφώνημα που θα πάρω θα είναι από τον πρόεδρο Νατσιό της Νίκης και θα μου πει δεν μιλάς όμορφα. Περιόρισε λίγο τα νεύρα σου. Περιόρισε λίγο το στόμα σου. Και δεν θέλω να το ακούσω αυτό. Ξέρω πως θα έπρεπε να την πω. Αυτήν την πατρίδα που λέμε Ελλάδα θέλουν να την ονομάσουν αλλιώς. Ούτε Πακιστάν θέλουν, ούτε τίποτα. Δεν, ούτε σας έρχεται στο μυαλό. Αλλά μετά θα με πούνε κακόγλωσσο, αθυρόστομο και τα λοιπά. Και δεν θα το πω. Έτσι θέλουν να τη λένε την Ελλάδα. Έτσι θέλουν να τη λένε την Ελλάδα.

Στο διπλανό στούντιο είναι μία κυρία, η οποία αν θα τη φέρω εδώ να μιλήσει, αυτά που θα σας πει για την πατρίδα μας και αυτά που θα σας πει τι αισθάνεται για την πατρίδα μας, όχι θα κλάψατε, θα κλείσετε το ραδιόφωνο και θα πείτε δεν ξανακούω τίποτα πια. Είμαστε για τα μπάζα όλοι. Είμαστε για τα μπάζα όλοι. Τις έχουν μπλοκάρει το λογαριασμό για 8.200 ευρώ. Ντροπή! Ντροπή! Κι όμως, έγινε και αυτό. Θα μου πεις δεν είναι 8.000 πολλά. Δεν είναι 8.000 πολλά, θα μου πεις είναι. Είναι. Αλλά εάν είχε να τα δώσει θα τα δίνε. Δεν τα κράταγε. Οι πρώτες κατασχέσεις άρχισαν να σκούνε, φίλες και φίλοι, μετά το καλοκαιράκι και μετά που ξαπλώσαμε και πήγαμε όλοι οι διακοπές στο Μαϊάμι και σε Σεϊχέλες, ήρθανε λοιπόν τώρα οι πρώτες δεσμεύσεις αφημί. Εντάξει, αυτό είναι το κράτος που ζητάει για 4 χρόνια ακόμα, η κυβέρνηση ζητάει για 4 χρόνια ψήφο εμπιστοσύνης. Να τελειώσει τελείως τους Έλληνες. Να μην υπάρχουν Έλληνες. Να μην υπάρχει τίποτα. Γι' αυτό είναι απατεώνες. Απατεώνες είναι. Και ξέρω ότι υπάρχουν συνάδελφοι δημοσιογράφοι που ακούν την εκπομπή, αν την ακούν, που είμαι σίγουρος ότι την ακούν, γιατί για να φτάνουν στο σημείο να κατηγορούν την ακούν, να λένε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς να μην λέει τίποτα για την κυβέρνηση. Εχθές ήμουνα σε γνωστό μαγαζί του Ηρακλείου και μου είπε κάποιος ότι πέρασε κάποιος δημοσιογράφος, ο οποίος είναι και διαφημιστής, και είπε για μένα τα χειρότερα, ότι μιλάω, λέει, για το σύστημα και για το Μητσοτάκη και δεν βλέπω ότι το Πασόκ κατάστρεψε την χώρα. Γιατί σου είπε κανείς ότι είμαι Πασόκ? Σου είπε κανείς ότι υποστηρίζω το Πασόκ? Ποιο Πασόκ να υποστηρίξω? Τον Ανδρουλάκη, που άκουσα εχθές ότι προσπαθεί να βάλει τον πρόεδρο Πακιστανών? Και μάλιστα το άκουσα από πού? Από το Σερέτη το άκουσα. Από το Σερέτη το άκουσα. Ότι προσπαθεί να βάλει τον πρόεδρο Πακιστανών υποψήφιο στον δυτικό τομέα Αθηνών. Αυτόν που ψάχνει τη χώρα του. Αυτόν που έπρεπε να έχει φύγει από την Ελλάδα χρόνια τώρα και θέλει να τον βάλει υποψήφιο. Ποιος ο Ανδρουλάκης? Εμείς γιατί παλεύουμε, ρε? Γιατί παλεύουμε? Για να μην έρθουν αυτοί οι Πακιστανοί, Αφγανοί, Αφρικανοί να κάνουν επικισμό και αυτοί θα τον βάλουνε υποψήφιο στο Πασόκ? Πού θα τον βάλουνε? Ξέρεις που θα τον βάλουνε υποψήφιο, ρε? Θα τον βάλουνε, ρε, υποψήφιο στη Βουλή των Ελλήνων, τον Πακιστανό να εκπροσωπήσει τους Έλληνες. Το Πασόκ, ο Ανδρουλάκης, ποτέ δεν τον είχα πει γιδοβοσκό όπως τον λένε οι άλλοι, αλλά τώρα δεν είναι γιδοβοσκός, αλλιώς θα τον πω.

0: Και ξέρεις και κάτι, εσύ φίλε που μ' ακούς, εσύ που μ' ακούς τώρα και οδηγάς, εσύ που μ' ακούς τώρα και είσαι στο σπίτι σου, εσύ που μ' ακούς το ραδιόφωνο σου αυτή τη στιγμή, εσύ που με βλέπεις από το YouTube ή εσύ που μ' ακούς από το YouTube, όπου κι αν είσαι, είτε στο Ηράκλειο είσαι, είτε στην περιφέρεια Ηρακλείου είσαι, είτε στην Αθήνα είσαι, είτε στη Μακεδονία είσαι, είτε στον Καναδά είσαι, είτε όπου κι αν είσαι, ξέρεις κάτι, το chat και το τηλέφωνο δεν θα μας δώσει λύση, ρε. Άλλα πράγματα θα μας δώσουν λύση. Και έτσι όπως πάμε, δεν υπάρχει λύση. Έτσι όπως πάμε. Ξέρετε πόσα μπορώ να γράψω εγώ και να βγω στην εφημερίδα μου, στην έτσι, στο σταθμό μου, στο chat να γράψω. Τα έχω όλα. Τα έχω όλα να το κάνω. Να δημοσιεύσω, να κατακρεουργήσω κάποιους, να διαλύσω προσωπικότητες, να λασπολογήσω. Μπορώ να το κάνω αύριο, τώρα. Μπορώ να το κάνω. Η primenews.press μπορώ και στο Prime News κανάλι στο YouTube μπορώ και στο Flash 95,8 μπορώ. Παντού μπορώ. Και μέσω γνωριμιών που έχω σε άλλα site μπορώ. Παντού μπορώ να το κάνω. Δεν λύνεται έτσι το θέμα. Ούτε το chat μας λύνει, ούτε τα άθρα μας λύνουν. Άλλα θέλει. Άλλα πράγματα θέλει. Και βγήκα σήμερα φορτωμένος για συγκεκριμένους λόγους. Άλλα πράγματα θέλει, βρε παιδιά. Άλλα πράγματα θέλει. Δεν κουραστήκατε, βρε, να δουλεύετε για να ζήσετε? Δεν κουραστήκατε, βρε? Όχι, δεν κουραστήκαμε. Και ξέρεις γιατί δεν κουραστήκαμε? Γιατί δεν δουλεύουμε για να ζήσουμε. Ζούμε, ρε, για να δουλεύουμε. Αυτό με κούρασε εμένα. Εμένα θα με κούρασε γενικότερα να ζω για να δουλεύω. Και αυτό κάνω και με έχει κουράσει. Επομένως, stop. Stop. Η αντίσταση είναι αλλού. Δεν είναι ούτε στο chat, ούτε στο τηλέφωνο, ούτε στην αντίδραση, ούτε να βριζόμαστε, ούτε να μουτζώνουμε πολιτικούς. Γυρνάμε την πλάτη στους πολιτικούς, ρε. Όλους τους πολιτικούς. Μηδενός εξαιρουμένου. Έρχεται να σου μιλήσει. Πλάτη. Πλάτη. Αυτό θέλει να τον τελειώσει. Το ψωμί του και το βούτυρό του είναι άλλο πράγμα. Το ψωμί του και το βούτυρό του είναι άλλο πράγμα αυτινού. Ξέρεις ποιο είναι το ψωμί του? Να του πεις έστω και μια κουβέντα. Όταν του πεις μια κουβέντα, τότε του δίνεις το δικαίωμα να σου πει 15 κουβέντες. Και επειδή κάνει κατάχρηση εξουσίες γιατί είναι πολιτικός, θα σε βάλει στο βρακί του και δεν θα μιλάς. Όταν όμως του γυρίσεις την πλάτη και δεν του δώσεις το δικαίωμα να πει ό,τι θέλει να πει, τότε τον τελειώνεις. Τον τελειώνεις. Πάμε στο τηλέφωνο, παρακαλώ.
1: Έλα, ρε άνθρωπε, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλά είμαι.
1: Ο Τόνι με, τι έχουμε?
0: Γεια σου, Τόνι μου, γεια σου, Τόνι μου.
1: Τι κάνεις, αδερφέ?
0: Καλά είμαι, είμαστε στον αέρα στον Flash Κρήτης.
1: Ξέρω, σε
0: ακούμε, Τόνι.
1: Το ξέρω, εννοείται. Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε να δεις. Εγώ βλέπω ότι οι περισσότεροι τουλάχιστον Έλληνες έχουν κάτσει και έχουν πει ότι αυτά είναι τα δεδομένα. Αυτό θα είναι ο μισθός. Η βενζίνη θα φτάσει 2,5, μπορεί να πάει και 3. Εντάξει. Τι θα κάνουμε, θα δώσει και καμιά επιδοτησούλα. Δυστυχώς εγώ αυτό βλέπω. Βλέπεις εσύ κάτι άλλο?
0: Όχι, εγώ βλέπω ακόμα χειρότερα από τι λες.
1: Ναι, βλέπεις να ξεσηκώνεται κανένα?
0: Όχι, όχι, δεν βλέπω. Και αυτό φωνάζω τώρα.
1: Ναι, και καλά κάνεις. Και από τη μία, να σου πω και την αλήθεια, όταν έρχονται και οι κάλπες, οι μισοί δεν πάνε να ψηφίσουν, οι άλλοι δεν πάνε. Δηλαδή είναι ένα σταύλος κύκλος εδώ αυτή η χώρα. Δηλαδή δεν βγάζει εύκολα ακριβώς. Δηλαδή, είδα τώρα με τον Κασιδιάρη, πήγανε να πανηγυρίσουν. Πάτε να πανηγυρίσετε τι, ρε παιδιά, γιατί τι ήταν αθώος, ήταν, δεν κατάλαβα τι ήταν. Πραγματικά δηλαδή, έχω χάσει τα αυγά και τα πασχάλια και τα καλάθια μαζί. Όλοι έχουν φτιάξει από ένα κόμμα, αγαπητέ φίλε, 150 διασπάσεις, βέβαια αυτά θα ξεκίνησε ο Τσίπρας, ειδικά στην αριστερή πολυκατοικία. Έτσι. Και στο τέλος, να δεις που θα βγει αυτός πάλι. Το Πασόκ θέλω να μας πει, θα κάνει συγκυβέρνηση. Η Λατινοπούλου θέλω να μας πει, θα κάνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχουν γίνει ουρά τώρα τελευταία το Πασόκ, ξαναβλέπω εγώ. Το κούλι. Έτσι. Και να δω και στην Κρήτη ο ΠΚΠ, όλα αυτά που γίνανε, οι αγρότες. Τι θα ψηφίσετε, παιδιά?
0: Γιατί να πάνε να ψηφίσουν τον Πακιστανό που θα, από ό,τι έμαθα εχθές.
1: Εγώ τους στήριξα, σε όλα τους έχω στήριξει.
0: Ποιους?
1: Από τις πλατείες και τους αγρότες και τους όλους, όλους. Τι θα ψηφίσουν όλοι αυτοί με τον Αυγενάκη εκεί, το άλλος αυτός.
0: Αυτός κάνει τη δουλειά του. Οι κακομύριδες που, που τον πιστεύουν και πάνε και ψηφίζουν είναι οι κακομύριδες.
1: Δεν ψηφίσανε τον Άδωνη που τους έβριζε. Δηλαδή, εδώ στείλανε το Ραΐμνη στο Αμαζονάκι και βγήκε, είπε συγγνώμη, πήγε στην εκκλησία και δεν τον πήρανε με τα σκάλια. Καταλαβαίνεις τι γίνεται εδώ σε αυτή τη χώρα.
0: Πώς δεν καταλαβαίνω.
1: Πώς δεν καταλαβαίνω. Για ξεφτύλα, δεν μπορώ να δηλαδή αυτό το πράγμα. Και έχουμε και τον άλλο τον Βελόπουλο. Έλα ρε αδερφέ, εσύ δεν ψήφισες την ενισχυμένη λογική που του έδωσες δώρο 20 έδρες στον Κούλι. Εσύ δεν ψήφισες τον πρώτο μνημόνιο, δηλαδή εντάξει. Μη μας δουλεύουν δηλαδή. Φτιάχνει κόμμα ο Σαμαράς. Γιατί τι, ο Σαμαράς δεν ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο. Με το...
0: Το Ζάπιο 1, το Ζάπιο 2, το ξέχασες.
1: Ναι, και έγινε το μνημόνιο 2. Το Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, Ζάπιο 3 έγινε μνημόνιο 2 με τον Παπαδήμο που τόπιζε τη μνημονιακό και έσχισε τα μνημόνια. Άσε ο Τσίπρας. Άσε ο Τσίπρας που πρόδωσε την αριστερά. Γιατί εγώ εκεί ήμουνα, στην αριστερά. Ήμουνα και παραμένω. Βέβαια, εγώ με την Κωνσταντοπούλη το έχω πει. Αλλά θέλω να σου πω. Εμείς φύγαμε μετά το 15. Σχεδόν καθόμασταν να κάνουμε το τσίρκο του Τσίπρα. Έλα ρε παιδιά τώρα. Δηλαδή δεν τα βλέπει ο κόσμος, ειλικρινά. Ειλικρινά και οι νέοι δεν πάνε να ψηφίσουν. Έχουν χίλια δίκαια. Και υπογεννητικότητα και έτσι που έχουν φύγει. Πού θέλει να έρχεται η ώρα της κάλπης, γιατί είναι
0: λακκή. Αδερφέ, πρέπει να κάνουμε ένα reset όλοι στο μυαλό μας. Δηλαδή, λέμε, εμείς είμαστε με αυτόν, είμαστε και με αυτόν, είμαστε και με τον άλλο. Μάλιστα. Ο ένας τι θέλει. Ο ένας θέλει τη woke agenda, την έχει βάλει σημαία.
1: Εσύ τι άποψη έχεις τώρα για τη Εδώ Καστιγιάρη, θα τον ψηφίσεις.
0: Εγώ προσωπικά, εγώ σου έχω πει που ανήκω. Ανήκω στη Νίκη.
1: Α, πά, καλά, αυτό το κόμμα που έχουμε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ποιο τελειώσουν.
1: Τέλειωσε η Νίκη.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εντάξει,
1: για τη Νίκη δεν είπες, Νατσιός.
0: Ναι, Νατσιός, ναι.
1: Πάει, το κόμμα που έχουμε έγινε αυτός. Όλοι στην Καριστιανού. Πήγανε με την Καριστιανού, η οποία βέβαια ξαφνικά της ήρθε να γίνει και στη Σάρα.
0: Πώς τελείωσε, λέει, το είδες στις εκλογές. Εγώ στις εκλογές θα σου πω αν τελείωσε ή όχι.
1: 100% το λέω εγώ. Ξέρεις, για... πούμε μέσα πράγματα τώρα. Γιατί... Α, να το δεις. Ούτε ένα 100. Η μισή θα πάνε στο... Ξέρεις ποιος ο Παπαδόπουλος, μάλλον ο ελληνικός παλμός θα κατέβει εκεί ο Κασιδιάρης.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Το θέμα θα τον αφήσει. Ναι. Σου λέω εγώ, ας τα πω εγώ, εκεί μάλλον προσβλέπει. Το θέμα αν θα τον αφήσουν να κατέβει. Η Νίκη, δεν ξέρω αν θα κατέβει, αλλά και να κατέβει ούτε ένα 1%, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν τελειώσει.
0: Ναι.
1: Μαζί με τον άλλο, το άλλο αριστερό απόκομα που βγήκε, έτσι. Από εκεί και πέρα...
0: Ποιο είναι το άλλο αριστερό?
1: Το αριστερό από κόμμα, ο τέτοιος, πώς το λέγανε, μωρέ, η Νέα Αριστερά.
0: Α, η Νέα Αριστερά. Ναι.
1: Η Νέα Αριστερά μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ 1,5% πρέπει να ανοίξουν σαμπάνιες άμα πάρουν, γιατί παίρνεις και την επιδοτησούλα του 1,5%. Ναι. Έχουν για ασφαστεί, αυτό ήθελε ο Κούλης, είναι πανέξυπνος, εγώ σας το λέω που το λέτε χαζό. Διέσπασε την αριστερά και τη δεξιά σε 150, όχι μάλιστα, να τα λες, θα το βήμα εδώ πέρα. 150 κομμάτια τους διέσπασε. 150 κομμάτια τους διέσπασε. Ο μόνος που μπορεί να του κάνει ζημιά είναι ο Σαμαράς. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Ο μόνος που μπορεί να του κάνει ζημιά. Γιατί ο Σαμαράς, να σου πω τι θέλω για να κλείσω, τι θέλει να κάνει, εγώ πιστεύω, να διώξει τον Κούλι, να μπει ο Δένδιας και να στηρίξει. Γιατί αυτός έχει πει ότι εγώ δεν έφυγα από την Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έφυγε από τα ιδανικά της και έγινε Μητσοτάκης ΑΕ. Σαν να σου λέει ότι αν διώξετε το Μητσοτάκη. Εγώ θα έρθω και θα σας στηρίξω με 10 έδρες που θα έρθω. Θα έχω 15, 8, 10 έδρες. Αυτό θέλει να γίνει ο καθένας, προσβλέπει στα συμφέροντά του. Για την πατρίδα, τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ.
1: Να σε καλά, σ' ακούω.
0: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν και το φίλο που μας είπε αυτά που μας είπε, όπως μας τα είπε. Εμείς αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι δικαίωμα στην άποψη έχει ο καθένας ακροατής και ακροάτρια και βεβαίως εμείς τους ακούμε και τους σεβόμαστε όλους, τους πάντες.

0: Λοιπόν, πριν δύο μέρες η κυρία Κουρουπάκη ανέδειξε ένα θέμα στην Βουλή και μάλιστα το είπαμε και εμείς εδώ. 625 εκατομμύρια θα στήχιζε το αεροδρόμιο, 625 εκατομμύρια θα στήχιζε το αεροδρόμιο στο Καστέλι και θα είχε παραδοθεί τέλος του 27, άντε βαριά μέχρι τον πρώτο, δεύτερο ή τρίτο μήνα του 28. Αυτά ήταν τα δεδομένα. Από την άλλη όμως, τα δεδομένα αλλάζουν σε καθημερινή βάση. Και έτσι λοιπόν τα 625 εκατομμύρια έγιναν 1,08 δισεκατομμύρια. Θα μας τα πει μετά όμως στο τηλέφωνο πώς έγινε αυτό. Για πάμε στο τηλέφωνο. Πάμε τώρα στο τηλέφωνο σε ένα ακροατή. Παρακαλώ, γεια σας.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλημέρα.
1: Καλά είσαστε?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Κατάλαβατε ποιοι είμαστε?
0: Βεβαίως κατάλαβα.
1: Έχετε εκδηλώσει εδώ πέρα, στην Κρήτη.
0: Είσαι στην Κρήτη?
1: Δεν σας έστειλα φωτογραφίες από το

0: Η ώρα είναι 11.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας.
3: Εσύ, τι ζητάς από ένα φροντιστήριο?

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας είχαμε πει ότι σήμερα θα έχουμε καλεσμένη την κυρία Κουρουπάκη, η οποία κυρία Κουρουπάκη είναι βουλευτής στην Νίκη, θα μας τα πει και η ίδια και βεβαίως έβγαλε πρόσφατα κάτι το οποίο στην Βουλή των Ελλήνων, κάτι το οποίο εμένα προσωπικά όχι με άφησε άναυδο, το περίμενα, αλλά με εκνεύρισε. Κυρία Κουρουπάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Κυριακάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Εγώ θα ήθελα, επειδή ξέρω ότι ο χρόνος μας πιέζει, να μπούμε κατευθείαν έτσι στο ψητό που λέει ο λαός. Είπατε πρόσφατα, βγάλατε πρόσφατα και ρωτήσατε συγκεκριμένα πράγματα για το αεροδρόμιο Καστελίου, το οποίο το αεροδρόμιο έλεγαν ότι θα κοστίσει 625 εκατομμύρια και τελικά έχουμε πάει στο 1,08 δις. Και δεν ξέρω και αν θα παραδοθεί την ημερομηνία και στο χρονοδιάγραμμα που είχε πει η κυβέρνηση και οι εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει να φτιάξουν αυτό το αεροδρόμιο τελικά. Κυρία Κουρουπάκη, αν το δημόσιο βγάζει σχεδόν 3 ευρώ για κάθε 1 ευρώ ιδιωτικών κεφαλαίων, γιατί οι ιδιώτες εξακολουθούν να έχουν το 54,1%?
1: Αρχικά να πούμε ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής της χώρας, με πολυετή διάρκεια παραχώρησης και σημαντική συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου. Κατέθεσα πρόσφατα ερώτηση προς τα δύο υπουργεία που αφορούν το συγκεκριμένο έργο, τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Δήμα, και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κερακάκη, σε συνδυασμό με έτοιμα κατάθεση συγγράφων. Και αυτό ακριβώς λοιπόν που ρωτάτε είναι αυτό που θέλω να μας εξηγήσουν και τα αρμόδια υπουργεία. Όταν έγινε η συμφωνία υπήρχαν συγκεκριμένα ποσά, αλλά και συγκεκριμένα ποσοστά. Σήμερα ο λογαριασμός για το δημόσιο έχει ανέβει πάρα πολύ. Τα ποσοστά όμως εξακολουθούν να παραμένουν τα ίδια. Επομένως, εδώ τίθεται ένα απλό ερώτημα. Αν το δημόσιο έχει καταλήξει να πληρώνει πολύ περισσότερα από όσα προβλέπονταν στην αρχή και γιατί αυτό δεν επηρεάζει καθόλου τη συμμετοχή του στην εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο.
0: Και τελικά, ο πραγματικός επενδυτής, κυρία Κουρουπάκη, ποιος είναι?
1: Κύριε Κυριακάκη, όταν ακούμε την λέξη επενδυτής, καταλαβαίνουμε ότι κάποιος βάζει δικά του χρήματα και αναλαμβάνει επομένως ένα μέρος του ρίσκου.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ λοιπόν θα θέλαμε να δούμε τα πραγματικά ποσά. Πόσα χρήματα έχει βάλει μέχρι σήμερα η ιδιωτική πλευρά και πόσα φυσικά έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο συνολικά. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να καταλάβει ποιος σηκώνει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους.
0: Μάλιστα. Πώς πήγε ένα έργο, κυρία Κουρουπάκη, από το 625 εκατομμύρια στο 1,08 δισεκατομμύριο?
1: Αυτό δεν μπορεί να περάσει με μια γενική απάντηση με ύφος ότι προέκυψαν πρόσθετες ανάγκες. Εδώ συζητάμε για περίπου 455 εκατομμύρια ευρώ διαφορά σε σχέση με τον αρχικό κατασκευαστικό προϋπολογισμό. Θέλουμε λοιπόν να δούμε μία προς μία τις αποφάσεις, και αυτό είναι που ζητάω και με την ερώτηση που κατέθεσα. Πότε αποφασίστηκε κάθε πρόσθετη δαπάνη, για ποιο λόγο, πόσο κόστησε και ποιος την ενέκρινε. Έτσι θα ξέρουμε πώς φτάσαμε σε αυτό το ποσό.
0: Επομένως δεν υπάρχει πλήρης φάκελος για όλες αυτές τις δαπάνες.
1: Αυτός είναι και ο λόγος που μαζί με την ερώτηση έκανα και, και το αίτημα της κατάθεσης των εγγράφων. Δεν θέλουμε μια απάντηση που θα λέει γενικά τι έγινε. Ζητάω μέσω της ΑΚΕ, του αιτήματος κατάθεσης εγγράφων, τις εγκρίσεις των αποζημιώσεων. Τα έγγραφα πάνω στα οποία βασίστηκαν, διότι εδώ συζητάμε για δημόσιο χρήμα και πρέπει να ξέρουμε ακριβώς.
0: Μάλιστα. Με βάση το άρθρο που δημοσίευσε και είχε για δύο μέρες στην τόπο επικαιρότητα η primenews.press, φαίνεται ότι ο φορολογούμενος, και με βάση βέβαια το άρθρο βγήκε με βάση την τοποθέτησή σας, τη δικιά σας τοποθέτηση στην Βουλή των Ελλήνων, φαίνεται ότι ο φορολογούμενος περίπου 284 εκατομμύρια ευρώ

0: πληρώνει σε αποζημιώσεις προς την ιδιωτική πλευρά.
1: Ναι, σωστά.
0: Γιατί πληρώνει ο φορολογούμενος αυτά τα ποσά?
1: Εδώ χρειάζεται να τα ξεχωρίσουμε αυτά τα ποσά. Από τα 444 εκατομμύρια, ένα σημαντικό μέρος αφορά τη νέα σύραγγα. Τα υπόλοιπα συνδέονται με αποζημιώσεις για καθυστερήσεις, απώλεια εισόδων και τις επιπτώσεις της πανδημίας. Αυτό που επίσης...
0: Συγγνώμη να κάνω, σας διακόπτω. Μα ακόμα πανδημία, ακόμα, τώρα πια. Δεν πρέπει να σταματήσω όλο αυτό.
1: Τι μου λέτε τώρα? Εδώ μίλαγα πριν με τη μαμά μου. Λέμε τώρα και τα οικογενειακά μας στον αέρα, ναι. Αλλά δεν πειράζει. Πρέπει να πάει να κάνει μια εξέταση σε δημόσιο νοσοκομείο και τη ζητάνε να κάνει rapid test για να μπορέσει να μπει στο νοσοκομείο να κάνει την εξέταση. Βέβαια, το έργο αυτό έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν, οπότε εξακολουθούν και επικαλούνται τις επιπτώσεις της πανδημίας. Όπως να ξέρετε, εξακολουθεί και συμβαίνει στα νομοσχέδια που φέρνει το Υπουργείο Υγείας. Πάντα επικαλείται τις επιπτώσεις της πανδημίας προκειμένου να περάσει αποφάσεις. Επομένως, λοιπόν, για να επανέλθουμε και στην ερώτηση που θέσατε, θέλουμε να μάθουμε για ποιο λόγο πληρώνεται η κάθε αποζημίωση, ποιο γεγονός την προκάλεσε, ποιος είχε την ευθύνη και πώς υπολογίστηκε το συγκεκριμένο ποσό. Και αυτά δεν μπορούν να μένουν γενικά και αόριστα.
0: Το Νοέμβριο του 2025 μιλούσαμε για 368,8 εκατομμύρια. Και τώρα για 444,3 εκατομμύρια. Πού βρέθηκαν άλλο 80 εκατομμύρια? Γιατί μιλάμε για εκατομμύρια, παιδιά, δεν μιλάμε για χιλιάδες ευρώ.
1: Βέβαια.
0: Εκατομμύρια.
1: Βέβαια. Και δεν είναι τα μοναδικά. Υπάρχουν πολλά που γίνονται. Μπορούμε στην πορεία, αν υπάρχει χρόνος, να τα θέσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι ένα από τα πιο συγκεκριμένα ερωτήματα που έχω θέσει στην ερώτηση. Mm-hmm. Μέσα σε λίγους μήνες η επιβάρυνση αυξήθηκε όντως κατά 80 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, εδώ ζητάω να μάθω τι ακριβώς προσθέθηκε. Ήτανε καινούργιες εργασίες, άλλαξε κάποιος προϋπολογισμός, ήταν νέες αποζημιώσεις? Πρέπει όλα αυτά να απαντηθούν ξεκάθαρα. Και επειδή οι απαντήσεις θα έρθουν γραπτώς, θα μελετηθούν εντελεχώς και μπορεί να χρειαστεί να επανέλθουμε και σε νέα ερώτηση.
0: Επομένως, αφού θα έρθουν γραπτώς, θα πρέπει μέσα σε αυτές τις τέλος πάντων απαντήσεις που θα έρθουν γραπτώς να μας πούν και ποιος έλεγξε αυτές τις απαιτήσεις πριν πληρωθούν. Σωστά?
1: Ακριβώς. Αυτό επίσης δεν το γνωρίζουμε με την ακρίβεια που θα έπρεπε. Κάποιος λογικά θα πρέπει να έλεγξε τα αιτήματα της εταιρείας πριν εγκριθούν αυτά τα ποσά. Mm-hmm. Και εδώ ζητάμε να μάθουμε ποια υπηρεσία είναι αυτή που έκανε τον έλεγχο, ποιες γνωμοδοτήσεις υπήρξαν και ποιοι υπέγραψαν τις σχετικές αποφάσεις. Είναι μεγάλα ποσά και πρέπει να γνωρίζει ο ελληνικός λαός πώς εγκρίθηκαν.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε σε μια άλλη ερώτηση. Γιατί άλλαξε τόσο πολύ η χρηματοδότηση και δεν άλλαξαν τα ποσοστά?
1: Αυτό είναι και το βασικό μου ερώτημα. Η αρχική κρατική συμβολή ήταν 180 εκατομμύρια ευρώ και το δημόσιο είχε το 45,9%. Στη συνέχεια όμως προέκυψαν πολύ μεγάλες και πρόσθετες επιβαρύνσεις. Επομένως, θέλουμε να γνωρίζουμε εδώ τι λέει η σύμβαση για αυτή την περίπτωση. Μπορεί το δημόσιο να καταβάλει συνεχώς επιπλέον χρήματα χωρίς να αλλάζει οποιοσδήποτε άλλος όρος σύμβασης? Και αν μπορεί, θα πρέπει να μας δείξουν ποια διάταξη το προβλέπει αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι είναι λάθος που οι ιδιώτες έχουν το 54,1%, σωστά?
1: Δεν ξεκινάω από αυτό. Ξεκινάω από τα ποσά. Εκεί στέκομαι περισσότερο. Η συμφωνία προβλέπει 54,1% για την ιδιωτική πλευρά και 45,9% για το δημόσιο. Αυτό είναι δεδομένο. Εκείνο που θέλω να μάθω είναι τι ακριβώς συμβαίνει όταν στην πορεία το δημόσιο αναλαμβάνει πολύ μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση από αυτή που υπήρχε αρχικά. Και αυτό πρέπει να απαντηθεί με βάση τη σύμβαση και τα πραγματικά ποσά. Ελπίζω να δοθούν ώστε να μπορέσουμε να τα ξανασυζητήσουμε.
0: Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να μην δοθούν κιόλας?
1: Δεν είναι πάντα όλες οι απαντήσεις τα Υπουργεία ακριβείς. Μπορεί είτε να μην απαντήσουν είτε να υπάρχουν απαντήσεις.
0: Εξυπηρετώντας τι με αυτό?
1: Εξυπηρετώντας...
0: Να μην φανεί η απάτη. Να μην φανεί η απάτη. Εγώ δεν έχω...
1: Ακριβώς.
0: Τα λέω έτσι εγώ. Δεν...
1: Και καλά κάνετε.
0: Ναι. ή να κρύψουμε τους απατεώνες που έκαναν και διέπραξαν την απάτη. Λέω. Εγώ το λέω αυτό.
1: Πολύ πιθανό.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς στη Νίκη έτσι τα λέμε, κυρία Κυριακάκη. Έξω από τα δόντια. Γι' αυτό έχουμε και τη συνείδησή μας ήσυχη και καθαρή.
0: Μπορούμε πράγματι να το πούμε αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Προηγουμένως πήρε ένας ακροατής και είπε ότι η Νίκη τελείωσε, λέει. Τελείωσε η Νίκη. Εντάξει. Ας λένε ό,τι θέλει. Εγώ ξέρω ότι λίγο πριν τις εκλογές, τις προηγούμενες εκλογές, η Νίκη δεν φαινόταν στις δημοσκοπήσεις και μια στιγμή άρχισαν οι δημοσκόποι να ξύνουν τα μυλίγια τους, γιατί δεν ήξερα από πού ήρθε η Νίκη. Τέλος πάντων.
1: Δεν δίνουμε σημασία στις δημοσκοπήσεις. Συνεχίζουμε ακάθεκτη, δυναμική, με ήσυχη συνείδηση. Επιτελούμε όλοι οι βουλευτές εξαιρετικό κοινοβουλευτικό έλεγχο. Έλεγχο, προσέξτε. Έχουν περάσει αρκετές προτάσεις μέσω των βουλευτών της Νίκης προς την κυβέρνηση, άσχετα αν αυτά δεν φαίνονται προς τα έξω, και πάντα προς το συμφέρον του Έλληνα πολίτη, γιατί είμαστε άνθρωποι που προερχόμαστε από τη μεσαία τάξη. Δεν είμαστε πορφυρογέννητοι. Οπότε μπορούμε πολύ πιο εύκολα να αντιληφθούμε τη θέση του ανθρώπου που μοχθεί και αγωνίζεται για την καθημερινότητά του.
0: Κυρία Γκουρουμπάκη, να σας πω κάτι. Είπατε προερχόμαστε από τη μεσαία τάξη. Και εγώ είμαι της Νίκης παιδί και προέρχομαι από την πιο μικρή τάξη, ούτε καν μεσαία. Mm-hmm. Επομένως, μπορώ να υπογράψω αυτό που λέτε. Εν πάση περιπτώσει, μπορούν πράγματι οι αποζημιώσεις να φτάσουν στα 700 εκατομμύρια. Γιατί κάτι τέτοιο ακούσαμε στην αναφορά σας.
1: Ναι. Το ποσό των 700 εκατομμυρίων ευρώ έχει εμφανιστεί ως εκτίμηση. Ναι. Δεν το παρουσιάζω στην αναφορά ως συγκεκριμένο ή ως οριστικό ποσό.
0: Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί και παραπάνω, μπορεί και παρακάτω, αυτό λέω.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Μπορεί και παραπάνω όμως.
1: Αυτό ρωτάω. Υπάρχει κάποιο ανώτατο όριο ή μπορεί να προκύψουν και άλλες απαιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε άμεσα, γιατί αφορά το τελικό λογαριασμό που θα πρέπει να πληρώσει το δημόσιο.
0: Δηλαδή πόσα μπορεί να πληρώσει ακόμα το δημόσιο.
1: Ζητάμε λοιπόν μία σαφή απάντηση από το Υπουργείο. Αν υπάρχουν σήμερα άλλες απαιτήσεις που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί, αν υπάρχουν ποσά που βρίσκονται υπό συζήτηση ή υπό έλεγχο. Αν επομένως όλα αυτά υπάρχουν, θα πρέπει να ξέρουμε πόσα είναι. Δεν μπορεί να μαθαίνουμε κάθε λίγους μήνες ότι προστέθηκε άλλη μία επιβάρυνση.
0: Αυτό που μου λέτε και αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι τελικά η όλη η ιστορία έχει φτιαχτεί έτσι που ο ιδιώτης να κρατάει τα ωφέλη και το δημόσιο να πληρώνει το ρίσκο. Που όμως το ρίσκο θα περάσει σε φόρους και θα το πληρώσει ο λαός. Mm-hmm. Αυτό λέτε.
1: Θα μπορούσε να συμβαίνει. Εξάλλου είμαστε μαθημένοι από τέτοια πράγματα εδώ στην Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι κάτι που πριν το πω εγώ θα ήθελα να φανεί από τα γραπτά στοιχεία που θα πάρω από την απάντηση που θα
0: από τις απαντήσεις. Ο κύριος Πιερακάκης δηλαδή πρέπει να απαντήσει.
1: Ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Δήμας, βεβαίως. Οπότε ας μην το πούμε προκαταβολικά. Ωραία. Θα θέλουμε να δούμε πόσα χρήματα έχει βάλει κάθε πλευρά, ο ιδιώτης και το δημόσιο, ποιες αποζημιώσεις έχουν δοθεί, ποιος ανέλαβε το κόστος των καθυστερήσεων και τι ακριβώς προβλέπεται για τα έσοδα του έργου. Όταν θα έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία μπροστά μας, θα μπορούμε να δούμε αν το ρίσκο έχει μοιραστεί όπως προβλεπόταν αρχικά. Και θα χαρώ εννοείται να το συζητήσουμε ξανά.
0: Βεβαίως θα το συζητήσουμε. Θα ήθελα όμως πριν κλείσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Να μιλήσουμε για τα πολλά εκατομμύρια, αυτά τα πολλά εκατομμύρια, τα οποία εκατομμύρια επιβαρύνει το ελληνικό λαό. Όχι μόνο από το συγκεκριμένο έργο, αλλά από διάφορα άλλα, τέλος πάντων, από διάφορες άλλες τρικλοποδιές, οι οποίες τρικλοποδιές ηθικός αυτουργός της όλης αυτής κατάστασης είναι η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα. Όποιο και αν ήταν αυτό, αυτή τη στιγμή εμείς ξέρουμε τη Νέα Δημοκρατία, διότι η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει. Η Νέα Δημοκρατία όμως έχει πέσει σε πολλά και μεγάλα λάθη. Λάθη που πληρώνει ο ελληνικό λαό. Παρ' όλα αυτά όμως ο ελληνικός λαός δεν βλέπω να βλέπει. Αυτό έλεγα το πρωί. Έχω δύο καταγγελίες. Το πρωί μου ήρθε μία καταγγελία και δεύτερη για 8.200 ευρώ στην εφορία έκαναν δέσμευση ΦΠΑ. Δηλαδή το ΦΠΑ όπου το χτυπάνε το ΦΠΑ το συγκεκριμένο και υπάρχει λογαριασμός, δεσμεύει το λογαριασμός. Ήρθε το πρωί κλαίγοντας ένας άνθρωπος, μου λέει βοηθήστε με να αυτό και αυτό και αυτό. Μετά την ανάποβλα, μετά τις διακοπές του καλοκαιριού, αρχίσαμε τώρα οι χειμωνιάτικες δεσμεύσεις. Πείτε μου, κυρία Κουρουπάκη, τι μπορεί να γίνει? Ο κόσμος βλέπει τους βουλευτές και κάποια στιγμή, για χάρη κάποιων βουλευτών κόμματος, Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ κτλ., που είναι ηθική αυτούργοι για τις πρώτες κατοικίες και για όλα αυτά, τους παίρνει όλους η μπάλα, κυρία Κουρουπάκη. Και είναι κρίμα.
1: Μήπως θα πρέπει και ο κόσμος να αλλάξει πολιτική σκέψη και προσανατολισμό και να δει τι πραγματικά είναι προς το όφελος
0: το
1: προσωπικό και της πατρίδας μας.
0: Μα δεν βλέπετε τώρα πως βγήκε ο κύριος Κασιδιάρης έξω και έχουν γεννεί ομάδες. Ο Κασιδιάρης θα διαλύσει το Βελόπουλο, θα διαλύσει τη Νίκη, θα τη διαλύσει. Δεν το βλέπετε αυτό?
1: Εμείς είμαστε ένα κίνημα με παραδοσιακές αξίες και πιστεύουμε στο χριστιανισμό. Τώρα, αν ο κόσμος επιθυμεί κάποιον άλλον να αναλάβει τα ηνία της χώρας που ενδεχομένως πιστεύει και κάπου αλλού, αυτό θα το κρίνει η συνείδησή του. Εγώ θέλω να σας πω εδώ ότι... Να αναφέρω μάλλον, επιπροσθέτω στον όλων αυτών των εξόδων που γίνονται από το δημόσιο για το αεροδρόμιο στο Καστέλι, αναφορικά, δεν θα σας καταναλώσω τον χρόνο, ότι υπάρχουν τρεις ανεξήγητες παρατάσεις στο διαγωνισμό των νέων ταυτοτήτων, όπου το κόστος μπορεί να ξεπεράσει τα 750 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει το κτίριο της ΔΥΠΑ, Λεωφόρο Αθηνών, εδώ στην Αθήνα, με 19,19 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία πληρώθηκαν πριν ολοκληρωθεί και το τίμημα ξεπέρασε κατά 10,4% τις εκτιμήσεις. Και επίσης πρόσφατα έφερε σε επιτροπή ο κύριος Πλεύρη ένα έξοδο 141 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την συντήρηση των δομών, τη καθαριότητα, τη φύλαξη, τη τεχνική υποστήριξη όλων των μεταναστευτικών δομών. Παρ' όλα αυτά, ο ελληνικός λαός επαναπαύεται στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Τι να σας πω τώρα, βήθησαν τους Έλληνες χαμηλοσυνταξιούχους στην απόγνωση και στην απελπισία.
0: Θα μπω στη διαδικασία, βέβαια εσείς δεν το βλέπετε αυτό, αλλά θα μπω στη διαδικασία να δείξω στον κόσμο μετά που θα τελειώσει η συνέντευξή μας ακριβώς την εικόνα. Ακριβώς την εικόνα, φίλες και φίλοι, των δομών που ετοιμάζουν εδώ στο Ηράκλειο, στην δομή, στο κτίριο Σκουλούδη. Έχετε δει κτίριο, κυρία Κουρουπάκη? Καταρχήν, συγγνώμη που σας ρωτάω για να ακούσω ο κόσμος.
1: Όχι, άλλη μόνο. Είμαι βιολόγος.
0: Βιολόγος.
1: Έχω τελειώσει το Καποδιστριακό.
0: Έχετε κάποια σχέση, κάποιος δικός σας άνθρωπο με πολιτικό, μηχανικό, αρχιτέκτονα κτλ.?
1: Έχουμε διάφορους στην οικογένεια, ναι.
0: Ωραία λοιπόν. Ρωτήστε τους, υπάρχει περίπτωση να δοθεί άδεια κατασκευής και άδεια οικοδομής όταν η άκρη του κτηρίου, κυριολεκτικά, είναι πάνω σε ποτάμι? Διότι εγώ σας δείχνω, φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή την δομή, εδώ είναι η δομή, δείτε τη δομή, η οποία περνάει το ποτάμι ακριβώς από την βάση, από τις βάσεις του κτηρίου που λένε να κάνουν δομή φιλοξενίας λαθρομεταναστών, λέω εγώ. Αυτοί λένε μεταναστών.
1: Αυτό, κύριε Κυριακάκη, θα μου επιτρέψετε, μπορεί να το απαντήσει και η κοινή λογική. Αλλά πλέον από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η κοινή λογική απουσιάζει.
0: Απουσιάζει.
1: Αυτά θα πρέπει να δει ο κόσμος. Αυτά θα πρέπει να δει ο ελληνικός λαός και να αποφασίσει όταν θα πάει στην κάλπη.
0: Χρειαζόμαστε την παρουσία της Νίκης ενεργά για την δομή αυτή της δήθεν φιλοξενίας, αλλά είναι μόνιμης φιλοξενίας και όχι προσωρινής. Χρειαζόμαστε την βοήθειά σας. Το λέω στον αέρα.
1: Μα εννοείται, φυσικά. Και αντί να ψάχνει η κυβέρνηση που θα στήσει την επόμενη δομή, θα πρέπει επιτέλους να σοβαρευτεί και να επικεντρωθεί στη φύλαξη των συνόρων, στην αποτροπή και στην άμεση ταυτοποίηση όλων των λαθών.
0: Δεν έχω δει ένα κόμμα να βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς.
1: Και στις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο.
0: Δεν έχω δει έναν άνθρωπο να βοηθήσει, ειλικρινά σας το λέω, τους ανθρώπους αυτούς. Είναι καθημερινά στον δρόμο. Καθημερινά στον δρόμο.
1: Ναι, έτσι είναι, όπως το λέτε. Έτσι είναι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά χρειαζόμαστε και τη βοήθεια των πολιτών.
0: Θέλω να κατέβετε, κυρία Κουρουπάκη. Θέλω να κατέβετε στην Κρήτη. Θέλω να πάμε να τους βρούμε. Θέλω να κάνουμε κινήσεις οι οποίες είναι ουσιαστικές. Κινδυνεύομαι. Στο Ηράκλειο θα φέρουν πολύ κόσμο μετανάστες, τέτοιους λάθρο μετανάστες. Θα κινδυνεύουμε, θα έχουμε πρόβλημα. Και κάποιοι άνθρωποι είναι και αποφασισμένοι, κυρία Κουρουπάκη, για το χειρότερο. Μην βγουν μετά από τη Νέα Δημοκρατία να πούνε πάλι δεν ξέραμε, πάλι δεν μας ενημέρωσαν, γιατί θα είναι δικιά τους ευθύνη και το λέω δημόσια στον αέρα. Τίποτα άλλο.
1: Έτσι, έτσι είναι. Κανείς, το σίγουρο είναι ότι κανένας δεν θέλει δομές λαθρομεταναστών δίπλα στο σπίτι του και δίπλα στις επιχειρήσεις του. Και πρέπει επιτέλους να σταματήσει και η εύκολη κατηγορία ότι όποιος αντιδρά είναι ακραίος ή ρατσιστής. Ναι. Κάτι που ακούμε διαρκώς μέσα στην Ολομέλεια. Δεν είναι καθόλου ακραίο να θέλει ο πολίτης να ζει με ασφάλεια. Ούτε είναι ρατσιστικό να μην θέλει να μετατραπεί ο τόπος του σε χώρο διαχείρισης μιας αποτυχημένης
0: λαθρομεταναστικής. Εάν είναι ρατσιστικό αυτό, κυρία Κουρουπάκη, που ορισμένοι το λένε, τότε είναι ρατσιστικό και που πολέμησε ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης εναντίον των Τούρκων. Γιατί δεν τους άφησαν να μπουν? Τώρα βρήκα ένα άλλο τρόπο να μπουν στη χώρα μας, χωρίς να ανοίξει μύτη. Σιγά σιγά, κατσά κατσά, να μπουν να κάνουν επικισμό. Αυτό, όχι, δεν θα το επιτρέψουμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, κυρία Κουρουπάκη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Μόλις έρθει η απάντηση θα χαρώ να τα ξαναπούμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Φίλες και φίλοι, βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών, η κυρία Κουρουπάκη, κυρία Άσπα Κουρουπάκη, Ασπασία Κουρουπάκη, θα το πούμε κριτικά εμείς.
1: Και από την Κρήτη, φυσικά, έτσι, από την Ιερά Πέτρα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε την κυρία Ασπασία Κουρουπάκη και πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο μουσική.

Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Κουρουπάκη. Τώρα λοιπόν τι θα κάνουμε, αφού και εφόσον ακούσαμε αυτά που μας είπε και εμένα προσωπικά με κάλυψε σε όλες τις ερωτήσεις, απάντησε η γυναίκα και απάντησε και με ειλικρίνεια και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Τώρα λοιπόν θα δώσουμε και το τηλέφωνό μας στον αέρα. Μάλλον το έχουμε δώσει, φαίνεται. 28 130 24 565. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας και να βγει στον αέρα, μπορεί.

0: και δεν μπορούσατε να εντοπίσετε. Ποιους δεν μπορούσατε να εντοπίσετε? Τους απατεώνες. Έτσι δεν λέτε? Έτσι λέτε. Και τότε γιατί λίγο καιρό πριν είχατε βγει και διαφημίζατε τη συγκεκριμένη ιατρό και το συγκεκριμένο ιατρείο? Εσύ, ο κύριος Πατούλης και ο μπασκεμπολίστας. Γιατί εσείς δεν βγήκατε και το διαφημίζατε? Και τώρα λέτε τι? Τι λέτε τώρα, ότι δεν μπορούσατε να τους εντοπίσετε, αφού τους διαφημίζατε? Στα πόδια σας τους είχατε. Τους διαφημίζατε, λέω. Δεν πειράζει όμως. Και ξέρεις γιατί δεν πειράζει? Γιατί ο κόσμος και ο Έλληνας δέχεται αυτά που εσύ λες. Και σε δέχεται και σε πιστεύει εν τέλει. Και έχεις και πολλούς βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία που το αφήγημά σου το έχουν κάνει σημαία και ακολουθούν παρόμοια στρατηγική. Τι θέλω να πω με αυτό? Ακούστε παρακαλώ.
1: Ποια είναι η βαριά βιομηχανία που κάνουμε τα παιδιά μας γκαρσόνια?
2: Γιατί
1: για πείτε μου, αυτό
2: δεν καταλαβαίνω. Υποτιμητικό να είναι κάποιο σερβιτόρο. Είναι υποτιμητικό.
1: Υποτιμάται
2: όσου δουλεύουν.
1: 50.000
2: παιδιά γκαρσόνια. Είναι που δουλεύουν για σερβιτόρο. Λυπάμαι. Λυπάμαι που μιλάτε τόσο υποτιμητικά για όσου εργάζονται. Τι δουλειά θέλετε εσεί? Τι δουλειά θέλετε εσεί?
1: Γκαρσόνια, πα μια δουλειά.
0: Βρε Ντενεκέ Λοβέρδο, τι σου είπε η δημοσιογράφος? Ποια βαριά βιομηχανία μιλάτε όταν τα παιδιά μας γίνονται γκαρσόνια? Αυτό σου είπε. Ελληνικά μιλάει η γυναίκα. Για ποια βαριά βιομηχανία μιλάτε όταν τα παιδιά μας γίνονται γκαρσόνια? Δεν είπε ότι προσβάλλει τα γκαρσόνια, αλλά τα γκαρσόνια, βρε Ντενεκέ, δεν είναι βαριά βιομηχανία. Το κατάλαβες? Αλλά έχεις και εσύ δάσκαλο ποιον? Ποιον? Τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τι άλλο θες? Τι άλλο θες? Όταν έχεις ένα τέτοιο δάσκαλο, τι άλλο θέλεις? Και συνεχίζω, φίλες και φίλοι. Ακούστε λοιπόν.
3: Κύριε Γεωργιάδη, όταν εγώ δίνω 100 ευρώ την εβδομάδα σούπερ μάρκετ για δύο άτομα και όταν χρειάζομαι 100 ευρώ καύσιμα την εβδομάδα για να μετακινηθούμε, συγγνώμη, αλλά μέσα στην πύλη θα είμαι. Γιατί το 400 συνταξιούχο.
0: Ναι. Δεν είναι και ο άλλο.
3: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Τίποτα δεν πιστεύετε.
0: Τίποτα δεν πιστεύετε.
3: Άρα ζούμε σε άλλη.
4: Γιατί έβγαλε η Τράπεζα τη Ελλάδο πριν από μία εβδομάδα ένα πίνακα. Την πορεία τη κατανάλωση στην Ελλάδα ανά εβδομάδα. Στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πόση είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα? 30%. Ναι. Πόσο πέφτει η κατανάλωση από την πρώτη εβδομάδα, μήνα τελευταία?
3: Και τι δεν θα φάμε? Απλά δεν πληρώνουμε ακριβότερα.
4: Για να ψωνίζουμε πάει να πει ότι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιος που δεν έχει. Το καταλαβαίνετε?
0: Δηλαδή με λίγα λόγια κατάλαβες, φίλε μου, τι θέλει ο Άδωνης. Ο Αδωνάκος, ο Σπυρίδωνας, ξέρεις τι θέλει? Να μην ψωνίζεις, αγόρι μου. Να δείξεις δηλαδή ότι πεθαίνεις. Να το δείξεις όμως, όχι να το λες, να το δείξεις. Να δείξεις ότι πεθαίνεις, ότι δεν έχεις φαΐ, ότι τελειώνεις. Και έχω κάτι δημοσιογράφους στο Ηράκλειο και είναι το χαλί το κόκκινο να πατήσουν οι Νεοδημοκράτες. Ντρέπομαι, ρε κακομύριδες, για σας. Ξέρεις γιατί ντρέπομαι? Ξέρεις γιατί ντρέπομαι για σας? Γιατί ρε είστε πουλημένα τομάρια. Και σε λίγο καιρό θα αρχίσω και θα λέω και ονόματα. Ονόματα, ρε. Ονόματα. Θα λέω ονόματα και ας μου κάνετε μήνυση. Γιατί είστε ξεφτύλες. Είστε ξεφτύλες. Πρόσεξε τώρα. Εάν στην περίπτωση εγώ κατέβαινα υποψήφιος, θα με συνέφερε να μιλάω για τους συναδέρφους οι οποίοι είναι της Νέας Δημοκρατίας, αφού ξέρω ότι έτσι κι αλλιώς θα μου κάνουν πόλεμο, αλλά όταν τους βρίσω θα μου κάνουν 5 φορές πόλεμο. Θα με συνέφερε να μιλήσω για αυτούς? Όχι. Θα πρέπει να τα έχω καλά με όλους. Έτσι δεν είναι? Αφού στο Ηράκλειο θα κατέβω. Δεν θα κατέβω επικρατείας που δεν θέλει ψήφο. Να βγω έτσι κι αλλιώς, αν μου βγει το κόμμα. Θα κατέβω σε ένα νομό. Στο νομό που ανήκω. Με συμφέρει λοιπόν να βρίσω τους δημοσιογράφους αυτούς που είναι νεοδημοκράτες και δεν βλέπουν τίποτα άλλο εκτός Νέας Δημοκρατίας? Όχι. Γιατί? Γιατί αν με παλέψουν και με πολεμήσουν μια, εάν τους κατηγορήσω θα με πολεμήσουν 10.

Επομένως δεν με συμφέρει. Και όμως το κάνω. Γιατί το κάνω? Γιατί γράφω στα παλαιότερα των υποδημάτων μου, ακόμα και τις έδρες, ακόμα και τα βουλευτηλίκια, ακόμα και τα συμφέροντα. Ξέρεις γιατί? Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλώσει μέσα στη φτώχεια δεν φοβάται τη φτώχεια. Ο άνθρωπος που είναι βρεγμένος δεν φοβάται τη βροχή. Το μόνο που φοβάται είναι μην πάθει γρίπη, να μην κρυώσει. Θα κρυώσει έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, δεν φοβάται τίποτα. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε και ακουμπάμε τον κύριο, τον αείμνηστο Καζαντζάκη, που λέει δεν φοβάμαι και δεν ελπίζω τίποτα, παιδιά. Δεν ελπίζω τίποτα. Γιατί είμαι βρεγμένος. Τι να ελπίσω, να στεγνώσω, αφού βρέχει και είμαι βρεγμένος. Άμα σταματήσει, μπορεί. Και δεν έχω πεθάνει από το κρύωμα, μπορεί να στεγνώσω. Δεν ελπίζω να στεγνώσω όμως, γιατί είμαι στη μέση του ωκεανού και κολυμπώ και βρέχει κιόλας. Να στεγνώσω πού, στον ωκεανό μέσα? Δεν, τίποτα, όλα καλά.

0: Έχουν φτάσει σε ένα σημείο, φίλες και φίλοι, και δεν ξέρουν τι γίνεται, δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται, δεν έχουν καταλάβει ότι ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή υποφέρει και δεν μιλάει, κανένας δεν μιλάει. Δεν μιλάει γιατί φοβούνται, οι άνθρωποι έχουν τρομοκρατηθεί, δεν κοιτάνε γύρω-γύρω από πού θα τους έρθει. Και αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Και μετά λέμε φοβόμαστε τον αριθμό, τον προσωπικό αριθμό, μετά λέμε φοβόμαστε το έτσι, το αλλιώς, το παραλλιώς, το παρα... Παιδιά, δεν φοβόμαστε. Το έχουμε υιοθετήσει. Ο φόβος πλέον είναι τρόπος ζωής. Δηλαδή, χωρίς φόβο ένας άνθρωπος σήμερα δεν ζει. Τελεία η παύλα. Φοβάσαι μη σου βιάσουν το παιδί Πακιστανί. Φοβάσαι μη σου βιάσουν οι υπόλοιποι Αφγανοί, Αφρικανοί κτλ. Φοβάσαι να μη σου κάνουν το ένα οι τράπεζες. Φοβάσαι να μη σου πάρουν το σπίτι τα φαν. Φοβάσαι να μην αρρωστήσει γιατί δεν υπάρχει δημόσια εθνικό σύστημα υγείας. Φοβάσαι το ένα, φοβάσαι το άλλο, φοβάσαι το γείτονα που έχει τα νεύρα του να μην σου παίξει καμιά παλαμιά στα μούτρα να φύγουν τα δόντια σου. Τα πάντα φοβάσαι. Φοβάσαι να μιλήσεις, φοβάσαι να υπάρχεις, φοβάσαι να βγεις έξω, φοβάσαι. Και μη μου πεις ότι είναι τρομολαγνία αυτό. Δεν είναι τρομολαγνία, ρε. Αλήθεια είναι, ρε. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Βγες στο δρόμο. Βγες στο δρόμο τώρα. Να δεις σε απόσταση 5 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη πόσες μούτζες θα δεις. Μέτρα μούτζες. Μέτρα μούτζες. Μέτρα να δεις. Να σου το πω διαφορετικά. Πήγαινε στο κέντρο του Ηρακλείου, πήγαινε στο κέντρο της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη, εγώ δηλαδή. Εγώ στη Θεσσαλονίκη ήμουν πριν 6 μέρες. Δεν είδα ένα γελαστό πρόσωπο στην Αριστοτέλους. Ένα γελαστό πρόσωπο δεν το είδα. Δεν το είδα. Στο Ηράκλειο, στα λιοντάρια, όχι λιονταράκια που λέτε οι υπόλοιποι, λιοντάρια λέγονται. Λιοντάρια, όχι λιονταράκια στα λιονταράκια, λιοντάρια. Λοιπόν, στα λιοντάρια, πήγαινε στα λιοντάρια να μου πει πόσου χαμογελαστού ανθρώπου και αισιόδοξου θα δει. Μπορεί να δεις 10 στους 100 και να είναι παιδάκια που δεν έχουν σκουτούρες. Εντάξει, αυτό το δεις και μακάρι να είναι πάντα γελαστά. Θέλω να μου πεις πόσους ανθρώπους μεγάλους θα δεις. Κανένα δεν θα δεις. Κανένα. Θες να δεις τη χαρακτηριστική εικόνα του προσώπου του Έλληνα. Θες να τη δεις. Πήγαινε τώρα σε μία τράπεζα και κοίταζε τα πρόσωπα που είναι μέσα. Από υπαλλήλους μέχρι πελάτες. Όλοι είναι τα μούτρα τους κατεβασμένα μέχρι τους αστραγάλους τους. Όλοι, ολονών. Και δεν φτάνει όλο αυτό. Έχουμε και το γιατρό που εικάζεται ότι είπε, λέει, εικάζεται ότι είπε στον Κορυδαλό, ήταν, λέει, θέμα χρόνου να πεθάνει ο Μαζονάκης. Απλά το πρόβλημα ήταν που θα έσκαγε η βόμβα. Ναι. Και δεν μου λες, ρε γιατρέ, αφού ήξερες ότι είναι θέμα χρόνου, γιατί άφηγες τη βόμβα να σκάσει στα χέρια της γυναίκας σου? Να τον ελιτρώσεις ήθελες? Να μην τυρανιέται? Δεν λες ότι ήταν θέμα χρόνου? Θέμα χρόνου ήταν, έτσι λες? Αφού ήταν λοιπόν θέμα χρόνου, σημαίνει ότι το ήξερες. Το είδες, το διάβασες, το αίμα. Σαν τη βλιτζανού του αίματος. Πήρες το αίμα, το φυγοκέντρισες και είπες όπα, εδώ δεν πάει κάτι καλά, το κούναγες, το ξανα... Όπα, θάνατο βλέπω. Αφού... ποιος έβαλε το... Σκοτώθηκα. Βγάλετε τη γωνιά από εδώ. Βγαίνετε το λίγο πιο μπροστά. Λοιπόν, ναι, γιατί έχω και τα χεράκια μου και τα παίζω όταν μιλάω. Τέλος πάντων, λοιπόν, αφού λοιπόν είδες το αίμα του και δεν... σαν βιλτζανού του αίματος που είσαι, δεν θα βλέπες μέλλον, δεν είδες μέλλον. Γιατί τον άφησες και έκανε ό,τι έκανε στα χέρια της γυναίκας σου? Αφού είπες ότι η γυναίκα σου την αγαπάς, τη λατρέψεις, αλλά ούτε λίγο ούτε πολύ φταίει κιόλας. Αλλά την αγαπάς και τη σέβεσαι. Ναι, αφού λοιπόν την αγαπάς, γιατί εγώ δηλαδή για να δω κάτι επικίνδυνο στα χέρια της γυναικάρας μου, του ανθρώπου μου, θα της πω stop. Stop, γιατί σ' αγαπώ και θέλω να σε σώσω. Μα όχι μόνο της γυναίκας μου, οπουδήποτε και να το δω. Και σε έναν άγνωστο, άμα δω κάτι επικίνδυνο, του πω: παιδιά, θέλω να σε βοηθήσω. Βλέπω ότι κινδυνεύει. Σταμάτα. Αυτό θα κάνω εγώ. Εσύ γιατί δεν το έκανες στη γυναίκα σου? Μόνο δηλώνεις μπουρμπούτσαλα. Όπως μπουρμπούτσαλο είσαι κι εσύ. Τι έχουμε εδώ, τι μου στείλανε. Να το βάλουμε, να το δούμε. Ακούω Βελόπουλο τώρα εδώ. Βλέπω Βελόπουλο.
1: Εσύ έψαχνες, μάλλον χθες. Αυτή την ανεξάρτητη αρχή. έτσι, την αρχή διαφάνειας που έπρεπε να αλέξει τον Κομπογιαννίτη που σκότωσε το Μαζονάκι. Ναι. Για το σκότωσε το Μαζονάκι, το είπα στην Βουλή χθες. Εκεί να ξέρεις, θυμίζει λίγο Μίχο ιστορία. Όχι για παιδεραστία, αλλά έχει ατζέντα ο τύπος. Έχουν πάει πολιτικοί εκεί, έχουν πάει δημοσιογράφοι.
2: Σωστός.
3: Μα έχουν βγει οι υπουργοί και λένε ότι έχω.
1: Και σου λέω λοιπόν το εξής. Αυτοί οι υπουργοί, περίμενε λίγο. Πώς πλήρωσαν, μαύρα τα πεζόλια λεφτά. Έπρεπε να πάνε όλη την ατζέντα με βραχιολά και φυλακή όλοι τους. Γιατί χρέωνε 100 και παίρνουν 10.000 και 15.000.
2: Σωστός.
1: Αυτό είναι το βρωμοκράτος που φτιάξαμε.
2: Σωστός.
1: Αυτό θέλω να αλλάξω εδώ. Σκοτώσαν το Μαζονάκι, το δολοφόνησαν. Είπα ένα συγγνώμη. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Και αυτός ο Κομπογιαννίτης, επαναλαμβάνω, αν δεις τι περιουσία έχει. Εγώ αν ήμουν κυβέρνηση, έλεγα.
4: Αλλά η πολιτεία του δίνει χώρο να υπάρχει.
1: Η πολιτική κυβέρνηση. Την πολιτεία. Ο υπουργός υγείας σου κάνει μπότοξ. Ο υπουργός υγείας που λέει στο Μέγκα Εφθαρσός, κάνω μπότοξ.
3: Έλα, μορδικό σου σύντροφος. Τώρα μην τα λες αυτά. Μην τα λες αυτά.
1: Ακούω λίγο. Μιλάμε ανοιχτά. Άλλο υπουργέ.
3: Και λαοφιλής.
1: Άλλο δεν με νοιάζει. Εγώ δεν είμαι με την Αγγέλη, ούτε με τα πρόβατα. Εγώ είμαι με τους Ομπάνους.
0: Μάλιστα. Στο τελευταίο τώρα δεν θα κάτσω να σχολιάσω, γιατί δεν συμφωνώ. Δεν είσαι Τζομπάνος, με την Αγγέλη θες να είσαι κι εσύ. Αλλά σε όλα τα άλλα που είπες έχεις απόλυτο δίκιο. Εντάξει. Μην κοροϊδευόμαστε. Μην κοροϊδευόμαστε. Και πάμε τώρα να ακούσουμε και έναν άνθρωπο ο οποίος υπηρέτησε την Νέα Δημοκρατία, τι λέει για την Νέα Δημοκρατία. Μα πάμε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε, γιατί έχει πολύ πλάκα.
5: Οι εκπρόσωποι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ως αυτοφοράκηδες του κράτους.
6: Α, ωραία τάκα.
5: Ο έλεγχος που κάνει.
6: Κύριε Τζαβάλα, είστε τακαδόρος μεγάλος. Είπατε, εμφανίζονται οι εκπρόσωποι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
5: Εδώ και πέντε μέρες λοιπόν.
6: Οι αυτοφοράκηδες του κράτους.
5: Εδώ και πέντε μέρες λοιπόν βγαίνουν στα κανάλια, γιατί το παρακολουθώ το θέμα.
6: Απίστευτο.
5: Τόσο πολύ έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη της Ελλάδας.
0: Ζαβάρας, ε!
5: Προσέξτε. Βγαίνουν λοιπόν επί πέντε μέρες και παριστάνουν τους μοναδικά αρμόδιους να κάνουν έλεγχο για τις πράξεις εξαιτίας και τις παραλήψεις των γιατρών, εξαιτίας των οποίων οδηγήθηκε σε ένα τραγικό και άδικο θάνατο ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους του καιρού μας, από ό,τι φάνηκε. Γιατί κάποιοι νομίζω ότι το αγνοούσανε και εξεπλάγησαν όταν είδαν τα πλήθη του κόσμου στην εκκλησία σήμερα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το ξεδιαλύνουμε. Ο Ιατρικός Σύλλογος είναι αρμόδιος μόνο για τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του. Και όλοι αυτοί οι έλεγχοι που κάνει σκοπό έχουν να διαπιστώσουν εάν τα μέλη τους διαπράττουν παραβάσεις του πειθαρχικού δικαίου του ιατρικού. Τίποτα άλλο δεν έχουν να κάνουν. Δεν είναι κράτος ο Ιατρικός Σύλλογος. Ο κύριος Πατούλης περιέρχεται τα κανάλια και λέει πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση. Αφορούν μόνο την υποχρέωσή του να ελέγχει πειθαρχικά τα μέλη του. Μάλιστα θα εκφράσω και τη λύπη μου για μια κυρία, η οποία δεν ξέρω αν είναι ταμείας ή γραμματέας, η οποία πριν από δύο μέρες την άκουσα και ανατρίχιασα, είπε ότι ο Μαζονάκης με το θάνατό του έκανε ένα καλό, γιατί θα αρχίσει να συζητιέται το πλαίσιο και να συμπληρωθούν τα κενά.
0: Ο κύριος Τζαβάρας, Κώστας Τζαβάρας, από τα παλιά μέλη της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος που ακούσατε. Και ακούσατε τι λέει. Όσο για την κυρία που μίλησε και είπε ότι με το θάνατό του έκανε και ένα καλό, διότι θα αρχίσουν τα κενά να συμπληρώνονται και να αρχίσουν οι έλεγχοι ουσιαστικοί, εμέσως πλην σαφώς αναγνωρίζει ότι είναι ξέφραγο αμπέλι και ο Σύλλογος Ιατρών με τον κύριο Πατούλη, ο οποίος κύριος Πατούλης δεν κάνει τίποτα άλλο, όπως είπε ο κύριος Τζαβάρας, τίποτα άλλο δεν κάνει παρά να βγαίνει και να επιπλήττει όποιον έχει αντίθετη άποψη με αυτόν, δημόσια.
7: Έχει, κύριε Πατούλη, μία αφίσα της συγκεκριμένης εκδήλωσης που δείχνει ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ήταν στους supporters. Ήσασταν χορηγοί ή απλά είδατε φως και μπήκατε?
5: Αυτό, επαναλαμβάνω, όπως σας εξήγησα, το μόνο που έκανε ήταν η περιφέρεια να γίνει υπό την αιγίδα. Δεν υπήρχε καμία άλλη απόφαση.
7: Τι σημαίνει αυτό?
5: Πάνω σε μία... αυτό που σας λέω, δεν υπήρχε καμία άλλη διαδικασία και προφανώς επειδή ο Ιατρικός Σύλλογος μαζί με την ΕΛΙΤΟΥΡ, το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατρικού Τουρισμού της χώρας μας, συμμετέχει αλλεπάλληλες φορές σε πολλά συνέδρια σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ελλάδα.
7: Κύριε Πατούλη, είχατε
5: για τον
7: κάνει
5: ιατρικό τουρισμό
7: στο συγκεκριμένο ιατρείο. Υπήρχαν... Ο κύριος Κικίλιας, και αυτός γιατρός.
5: Το ερώτημά σας ποιο είναι, πέστε μου.
7: Σας απάντησα αν ήσασταν χορηγοί ή όχι.
2: Είπε, ήμασταν χορηγοί, αλλά.
7: Α, ήσασταν χορηγοί. Μάλιστα.
2: Το είπε πριν ο κ. Πατούλης μόνος.
7: Ναι, πραγματικά όμως εδώ προκύπτουν ερωτήματα.
2: Σε σχέση
7: με το ποιο. Εγώ δεν γνωρίζω.
2: Αλλά επειδή
7: δεν γνωρίζω. Ρωτάω.
5: Δεν έχω καταλάβει το ερώτημα, κύριε
2: Συνεδρίου, για να ξέρει του ομιλητέ και τη δραστηριότητα.
7: Γνωρίζει ο κ. Πατούλης προσωπικά του συγκεκριμένου γιατρού. Αυτό
2: ρωτάω. Από το
5: κύριε Παλατσούκα.
7: Προσωπικά είπε ο
2: παρακαλώ για να κλείσουμε, κύριε Παλατσούκα.
5: Δεν καταλάβω.
7: Απλά είδε φως και μπήκε, αλλά ήταν και χορηγός αυτό.
5: Όχι, όχι, αφήστε τα. Κοιτάξτε, είστε πολύ νέος και εύχομαι το νέο
7: κλείσμα.
5: Να μην έχει πρόσβαση.
7: Ειδικά όταν υπάρχουν νέοι και αυτοδημιούργητοι άνθρωποι που ασχολούνται.
5: Κύριε Παλατσούκα, μη μου μιλήσετε εμένα για αυτοδημιούργητους, γιατί η ιστορία σας πάλι θα διαρκεί τον χρόνο. Η δική σας ιστορία. Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, για να ακούσετε κιόλας και όχι μόνο να αυθαδιάζετε, είναι ότι προφανώς ότι ο Ιατρικός Σύλλογος...
2: Τον φέραμε...
7: Πού νομίζετε ότι
0: Κατάλαβες. Πατούλης, παιδί μου, Πατούλης. Ξέρετε τι είπα να πει Πατούλης. Σας πω εγώ. Σας πω εγώ τι είπα να πει Πατούλης με... Και έχω στοιχεία σε αυτό που σας λέω. Δηλαδή μην τολμήσει να μου κάνει καμιά μήνυση, γιατί είναι στα φόρτε του στις μηνύσεις. Γιατί θα του πάω το βίντεο. Το έχω το βίντεο από την Prime News, που τα γραφεία τότε ήταν στην Πανεπιστημίου. Όταν γινόταν λοιπόν οι εκλογές για να βγάλουν πάλι ξανά μανά τον Πατούλη, τι είχε κάνει ο Πατούλης? Ο Πατούλης λοιπόν είχε βάλει παιδιά του συλλόγου, του ιατρικού συλλόγου, και τους είχε βάλει μπλουζάκια που απαγορεύεται να εκμεταλλεύεσαι ανθρώπους του συλλόγου. Αλλά θα σας πω γιατί το λέω αυτό και τι εννοώ. Περιμένετε. Είχε βάλει λοιπόν παιδιά του ιατρικού συλλόγου, που ήταν και παιδιά που τον ψήφιζαν ενδεχομένως, τους είχε βάλει μία μπλούζα του συλλόγου πίσω, να φαίνεται ο σύλλογος πίσω, και μοίραζαν φέι βολάν του Πατούλη. Δηλαδή... Στην ουσία, τι εννοώ με αυτό για αυτούς που δεν κατάλαβαν τι λέω? Είναι στις εκλογές που έρχονται, σαν να βάλει ο Μητσοτάκης από διάφορες υπηρεσίες ανθρώπους, από την εφορία, από εδώ, από εκεί, από το νοσοκομείο, να τους πει, εσείς είστε δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά τώρα στις εκλογές θα δίνετε φέι βολάν με το όνομά μου. Εκμεταλλεύομαι δηλαδή τους οργανισμούς του κράτους να διαφημίσουν το όνομά μου. Αυτό έκανε ο Πατούλης. Ο Πατούλης που φωνάζει και τσιρίζει. Έχω βίντεο, κύριε Πατούλη. Βίντεο. Βίντεο από εκλογικό κέντρο. Βίντεο έχω. Βίντεο έχω. Και ήταν πίσω η μπλούζα, είχε τον σύλλογό σας, και από μπροστά το κοριτσάκι, τα δύο κοριτσάκια έδιναν δικό σας φεϊβολάν. Εντάξει, κύριε Πατούλη. Λοιπόν, μόκο, μην μιλάτε καθόλου, γιατί είσαστε όλοι στην παράταξή σας, είσαστε λαμόγια, αυτό είστε, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Να πάμε και σε μία δυσάρεστη, κατά τα άλλα, είδηση. Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σύζυγος του Ανδρέα, σε ένα πολυτάραχο γάμο γεμάτο ιστορία και suspense. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή νεότατη η Μαργαρίτα στα 103 χρόνια της. Μαργαρίτα Τσάντ Παπανδρέου, η δεύτερη σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του ΠΑΣΟΚ. Μια διακριτή παρουσία στα δημόσια πράγματα. Μια πολυκύμαντη ζωή με μεγάλες συγκρούσεις, αλλά και διακριτικότητα. Η Μαργαρίτα Τσάντ Παπανδρέου γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στις 30 Σεπτεμβρίου 1923. Η μεγαλύτερη από τις 5 αδερφές της οικογένειας, σπούδασε δημοσιογραφία και κατόπιν έκανε το μεταπτυχιακό της στην δημόσια υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όπου εκεί γνωρίστηκε και με τον ένα, το μοναδικό, τον έτσι τον αλλιώς, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έζησαν αρχικά στη Μινεσότα και αργότερα στην Καλιφόρνια, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ο πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο και στενός φίλος του μετέπειτα κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Πατ Μπράουν. Το 1959 έως το 1960 η αείμνηστη Μαργαρίτα Παπανδρέου συνόδευσε τον άντρα της στην επίσκεψή του στην Ιουγκοσλαβία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πάρει χορηγίες από τα αμερικανικά ιδρύματα, τα οποία Guggenheim και Fulbright, για να μελετήσει το οικονομικό σύστημα της χώρας. Και πάρει χορηγίες. Το μελετήσει, χορηγίες από τότε. Ναι. Στη Γιουγκοσλαβία το ζεύγος φιλοξενήθηκε από τον ηγέτη της χώρας, στρατάρχη Γιώσιπ Μπρος Τίτο, με τον οποίο συνδέθηκαν και φιλικά. Ο Ανδρέας Παπανδρέου απέκτησε 4 παιδιά. Το Γιώργο ο ένας, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο. Ο Γιώργος ο πρώτος μας έκανε και καλό. Άντε βρε, με το καλό. Τώρα μετά μπορούμε να πάμε και στην πολυτάραχη ζωή τους, αλλά δεν έχει σημασία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε, βρε παιδάκι μου, αυτό το δαιμόνιο. Το δαιμόνιο το είχε. Δεν είχε ένα μόνο, είχε 2-3. Δαιμόνια, πολιτικά δαιμόνια, ερωτικά δαιμόνια, χρηματοοικονομικά δαιμόνια. Είχε δαιμόνια, είχε. Η κυρία η αείμνηστη Μαργαρίτα όμως δεν ανεχότανε ένα δαιμόνιο από όλα τα τρία. Τα άλλα της άρεσαν, διότι η μασαμπούκα ήταν μεγάλη. Μεγάλη μασαμπούκα. Τρώγε μέχρι να σκάσεις. Τελικά δεν έσκασαν. Σκάσαμε εμείς. Εν πάση περιπτώσει πέθανε λοιπόν η Μαργαρίτα στα 103 χρόνια που έζησε, έφαγε, ήπιε, βρίστηκε, έβρισε, έγινε γνωστή, γνώρισε δόξες, στεναχωρήθηκε, γεμάτη απ' όλα. 4 παιδιά, φτώχεια του ελληνικού λαού εκεί, συνάμα με τη φτώχεια μαζί όλοι. Ο ελληνικός λαός έσκασε από τη φτώχεια του, η Μαργαρίτα όμως κατάφερε να ζήσει 103 χρόνια. Άσε τώρα τους Έλληνες που πεθαίνουν 45 και 50 χρονών. Δεν πειράζει. Ο Έλληνας μπορεί να πεθάνει. Ο Έλληνας θα γίνει κι άλλος. Θα έρθει κι άλλος Έλληνας. Μέχρι πότε δεν ξέρουμε. Μέχρι να γίνει ολοκληρωτικός επικισμός. Μέχρι τότε Έλληνες θα βγαίνουν. Η Μαργαρίτα όμως είναι μια. Και έτσι έζησε 103 χρόνια. Ζωή σε μας. Αν έχουμε ζωή. Και ζήτω η εφορία, και ζήτω και οι τράπεζες, και ζήτω και οι κατασχέσεις, και ζήτω και οι δεσμεύσεις. Έλληνα αντέχεις, δώσ' του.

Λοιπόν, η ώρα είναι 12. Σε 20 λεπτά θα τελειώσει η εκπομπή. Μέχρι να τελειώσει όμως η εκπομπή, εμείς έχουμε να πούμε ακόμα πολλά και θα πούμε πολλά. Η κυρία Λέκα τη βλέπω στο chat. Κυρία Λέκα, η Prime News πώς πάει, κυρία Λέκα, καλά? Εγώ νομίζω καλά πάει. Βλέπω δηλαδή ανωδικές τάσεις στην αναγνωσιμότητα. Έτσι τουλάχιστον μου λέει ο τεχνικός μας. Έτσι μου λέει.

0: Πάντως φίλες και φίλοι, αξίζει να πούμε πολλά συγχαρητήρια στη Nova Beat, η οποία είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει την Prime News και την πάει και μια χαρά, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ειλικρινά το λέω, το Γιάννη το Ζαχαριουδάκη. Λοιπόν, να πάμε στο πρωτοσέλιδο της Prime News. Εδώ βλέπω ένα πρωτοσέλιδο στην Prime News με τα γραφές στην κεντροαριστερά από το Πασόκ στο Τζίπρα και από τον ΣΥΡΙΖΑ στο Πασόκ. Τι λες ρε παιδί μου. Μα σήμερα βρήκατε να το βάλετε αυτό το πρωτοσέλιδο στην Prime News. Σήμερα βρήκατε το βάλετε ρε παιδιά, πέθανε η Μαργαρίτα. Σε πλήρη εξέλιξη λέει βρίσκεται η αναδιάταξη δυνάμεων στο χώρο της κεντροαριστεράς, με στελέχη να αλλάζουν πολιτική στέγη και τα ψηφοδέλτια των κομμάτων να διαμορφώνονται σταδιακά εν ώψη των επόμενων εκλογών. Οι μετακινήσεις αφορούν τόσο τη διαδρομή από το Πασόκ προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, όσο και την αντίστροφη κατεύθυνση με πρώην στελέχη των και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να εντάσσονται στη Χαριλάου Τρικούπη, δηλαδή στο Πασόκ. Νέο επεισόδιο αποτελεί η αποχώρηση της κυρίας Βρετού από το Πασόκ, που είδαμε χθες την επιστολή της, φίλες και φίλοι, και έλεγε ότι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει και εδώ πρόβλημα, υπάρχει και εκεί πρόβλημα, και το Πασόκ θα έπρεπε να παίξει ένα ρόλο που δεν βλέπει να παίζει. Επομένως, μετά από όρημη σκέψη και μεγάλη σκέψη και βαθιά σκέψη, αποφασίζω, κύριε Ανδρουλάκη, να αποχωρήσω. Έτσι είπε η κυρία Βρετού. Εν ολίγη σας θα είπα αυτά. Η επιστολή της παρέτησής της άσκησε ούτε λίγο ούτε πολύ κριτική στην ηγεσία του κόμματος κτλ. Από το Πασόκ προς την Ελλάς τώρα, τα πρόσωπα που αλλάζουν πολιτική στέγη. Η περίπτωση της κυρίας Βρετού έρχεται μέσα από σειρά μετακινήσεων στελεχών που είχαν προηγούμενη παρουσία στο Πασόκ. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο κύριος Σαουλίδης. Η κυρία Βρετού ενδεχομένως να πάει και αυτή στον κύριο Τσίπρα. Έτσι εικάζεται. Στο ίδιο πολιτικό χώρο έχουν κινηθεί επίσης ο Μαρίνος Σκανδάμης, με πρακτική υποψηφιότητα στην Αχαΐα, η κυρία Παπαδοπούλου, η κυρία Αντωνοπούλου και ο πνευμονολόγος και πρώην τομεάρχης υγείας του Πασόκ, ο κύριος Μπουλουμπασάκος. Από τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα στο Πασόκ έχουν μεταγραφεί υπάρχουν διάφορες μεταγραφές. Αντώνης Αυλονίτης, Ευάγγελος Αποστολάκης, που ήταν με τον... προσέξτε τώρα, εδώ τώρα χρειάζεται λίγο ανάλυση, αλλά ανάλυση τώρα να την κάνω, την ανάλυση θα την κάνω κακή την ανάλυση τώρα εγώ. Γιατί θα την κάνω κακή? Γιατί θα ρίξω πολύ χολή. Ο κύριος Αποστολάκης, με βάση το παρελθόν του και με βάση αυτό που υπηρέτησε, δηλαδή τον ελληνικό στρατό, την εθνική κυριαρχία μας, τα συμφέροντα της χώρας μας, έπρεπε να έχει καταλάβει, που δεν το έχει καταλάβει τελικά, αυτό έδειξε το παρελθόν του, ότι το να κάνουμε γυροβολιές και τους γυρολόγους δεν τιμάει ούτε το πολιτικό ούτε το πρόσωπο, το όποιο πρόσωπο. Γυροβολιές έκανες, κύριε Αποστολάκη, γυροβολιές. Μα εγώ ήμουν, λέει, Πασόκος, ήμουν του κέντρου πάντα. Δεν σε είδα να είσαι του κέντρου. Αντιθέτως, γυροβολιές έκανες, και μάλιστα το χαρακτηριστικό σου ήταν ποιο? Όταν μετά τον Τσίπρα πήγες με τον Κασελάκη, νοικιάσατε εκεί ένα σκάφος και γυρίζατε τα νησιά. Λες και βρήκες την πολιτική όαση. Βρήκαμε τώρα να ξαπλώσουμε τσατζάρες μας, να ξαπλώσουμε τις υποδάρες μας, να το πω κριτικά, να πλατσουρίζουνε στα κύματα γυρίζοντας το σκάφος από νησί σε νησί. Θυμάσαι τις πολιτικές κρουαζιέρες που έκανες με τον Κασελάκη με το σκάφος? Και τώρα αυτό ήρθε σαν σβίστρα, σαν γομολάστιχα, τον καιρό που ήσουν εξαφανισμένος πρόσφατα, για να τα σβήσεις όλα αυτά και να κάνεις reset, να έρθεις στο φυσικό σου χώρο, το Πασόκ. Μα κύριε Αποστολάκη, χαζοί νομίζεις ότι είναι οι άνθρωποι? Χαζοί νομίζεις ότι είναι? Αλήθεια τώρα? Ποιοι νομίζετε ότι είστε, δηλαδή? Ποιοι νομίζετε ότι είστε? Ξέρετε ποιοι είστε? Άνθρωποι που εκμεταλλευτήκατε το επάγγελμά σας, το παρελθόν σας που ήταν λαμπρό και δεν το αμφιβάλλω, και το αμαυρώσετε με το παρόν και το μέλλον που δημιουργείτε. όλο αυτό που εκμεταλλευτήκατε. Δηλαδή, το επάγγελμά σας, το παρελθόν σας, την προσωπικότητά σας, την έχετε αμαυρώσει, γιατί σας δόθηκε η ευκαιρία, κύριε Αποστολάκη, και αυτό είναι βαρύ που θα σας πω, σας δόθηκε η ευκαιρία να δείξετε πραγματικά όλοι εσείς, όλοι εσείς, όλοι με όμικρο γιώτα, όλοι εσείς, να δείξετε πραγματικά ποιοι είστε. Ντενεκέδες είστε. Ντενεκέδες είστε. Ξεγάνω ότι ντενεκέδες είστε. Πήγες λοιπόν με τον Τσίπρα. Έσκασε ο Τσίπρας, την έκανε, γεια σας, και μένεις με τον Κασελάκη. Με τα κολλητά παταλόνια ο Κασελάκης, φτερού στην Αθήνα, μάλιστα. Υφτερού από εδώ, υφτερού από εκεί. Δίπλα ο Αποστολάκης. Δίπλα ο Αποστολάκης. Μια στιγμή νοικιάζεται και ένα σκάφος. Πάρ' τον Αποστολάκη να πλατσουρίζει ποδαράκια και να ψαρεύουν και να το δείχνουν έτσι για τα social, να το δείχνουν και να πηγαίνουν στα νησιά. Τότε είχε τα φόρτε του ο Κασελάκης. Τον είχαν πιστέψει, ΣΥΡΙΖΕΙ. Και νόμιζε ο Έλληνας ότι θα του σώσει. Και τελικά δεν έσωσε ούτε τον εαυτό του ο Κασελάκης. Και πάει ο Κασελάκης. Και έχει και τον Αποστολάκη δίπλα. Πάει και αυτό. Σκάει βόμβα. Φόλα η δουλειά. Εξαφανιζόμαστε τώρα. Στρατηγική Αποστολάκη. Εξαφανιζόμαστε τώρα. Και γιατί εξαφανιζόμαστε? Εξαφανιζόμαστε γιατί πρέπει να σβήσει το παρελθόν αυτό. Το οποίο όμως δεν σβήνει. Γιατί δεν σβήνει? Διότι απλά είσαι εσύ. Εσύ είσαι. Είναι σαν να λες να σβήσω εμένα. Δεν σβήνεις εσύ. Υπάρχεις. Είσαι υπαρκτό πρόσωπο. Αυτό λοιπόν που έδειξες ήσουν εσύ. Όπως σήμερα εγώ, εχθές, παραπροχθές, παραπαραπροχθές, ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε χρόνια πίσω, εφτά χρόνια πίσω στις εκπομπές μου, δεν μπορώ να σβήσω αυτό το παρελθόν. Είμαι εγώ, αυτός είμαι εγώ, εγώ, αυτός είμαι. Το ίδιο και εσύ. Αυτό έδειξες ότι ήσουν. Θες να το σβήσεις τώρα. Να το σβήσεις και να έρθεις εκ νέου. Όχι, δεν γίνεται. Πήγες στο Πασόκ, στο φυσικό σου χώρο. Και γιατί τον είχες προδώσει τόσο καιρό? Γιατί δεν σε δεχότανε, δεν σε είχε πιστέψει ενδεχομένως. Και σε πίστεψαν εκείνοι. Όχι λοιπόν, δεν το έκανες γι' αυτό. Πούλησες το χώρο σου γιατί ο Τσίπρας κυβερνούσε. Και ήθελες να είσαι με την κυβέρνηση. Και πούλησες το χώρο του Πασόκ που άνοικες γιατί ο άλλος κυβερνούσε. Και αφού ήτανε ούτε λίγο ούτε πολύ μοιάζανε μεταξύ τους, λες να πάω στους δυνατούς. Αυτό έκανες. Και τώρα ξαναπάς. Αφού διάλυσε ο Τσίπρας, διάλυσε ο Κασελάκης, ξαναπάω στο φυσικό χώρο. Ωραία, δεν πάτε να δείτε αν έρχομαι, που θέτε και την ψήφο μου. Δεν πάτε να δείτε αν έρχομαι, που κοροϊδεύετε στα μούτρα μου και θες να σας πιστέψω. Άντε μπράβο. Πάμε τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ λοιπόν. Από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ είναι και η κυρία Ράνια Θρασκιά. Ο Πέτρος Παπάς, Αλέξανδρος Αυλονίτης, Ευάγγελος Αποστολάκης, ήδη το ΠΑΣΟΚ έχει ανακοινώσει τη συστράτευση του πρώην βουλευτή Καστοριάς, της πρώην βουλευτή Καστοριάς Ολυμπίας Τελιγιορίουδου, βουλευτής Ερών Αβραμάκης, στο επίκεντρο βρίσκεται ακόμα η κυρία Κασιμάτη Νίνα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάντως φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δεν λέω, δεν είπα ότι δεν έχεις το δικαίωμα να αναθεωρήσεις απόψεις. Δεν έχεις όμως το δικαίωμα να λες πράγματα με ζητούμενο να πείσεις τον ελληνικό λαό και μετά αυτά που λες να τα ξεχνάς σαν να μην τα πες ποτέ. Τι θέλω να πω με αυτό? Εάν το βρω θα σας το δείξω. Βέβαια άλλος βουλευτής, αλλά εάν το βρω θα σας το δείξω. Αξίζει να ακούσετε και να καταλάβετε τι είναι. Το βρήκα. Τι θέλω να πω λοιπόν με αυτό? Το παράδειγμα είναι άσχετο, είναι από άλλο κόμμα. Βέβαια, η βάση είναι το Πασόκ, αλλά έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία τώρα αυτός που θα σας βάλω να ακούσετε. Αλλά ποιο είναι το επικίνδυνο και πού θέλω να καταλήξω? Το επικίνδυνο είναι να λες ότι αυτό το κόμμα είναι απατεώνες, είναι κλέφτες, είναι έτσι είναι αλλιώς, και μετά από 10 χρόνια να πηγαίνεις στο κόμμα αυτό και να μου το παίζεις μεγάλος και τρανός και σαν να μην είπες ποτέ τίποτα για αυτό το κόμμα. Γι' αυτό είπα εχθές του κυρίου Ντύλη: κύριε Ντύλη, η πολιτική τελικά μάλλον είναι πόρνη. Είναι πόρνη. Ναι, είναι πόρνη, παιδιά, η πολιτική. Και η ζωή είναι πόρνη. Αλλά η ζωή σου προσφέρει ευρύτερα. Η πολιτική μάλλον παίρνει μόνο. Τι θέλω λοιπόν να πω? Ότι είναι άνανδρο, άκομψο, να λες σήμερα αυτά και αύριο να τα κάνεις σαν βαβά και σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Το έχουν κάνει πιο πολύ πολιτικοί, το 90%. Είναι άνανδρο όμως αυτό. Τι εννοώ λοιπόν με αυτό? Ακούστε τον κύριο Χρυσοχοΐδη όταν ήταν στο Πασόκ τι έλεγε για τη Νέα Δημοκρατία. Ακούστε παρακαλώ. Ακούστε να καταλάβετε.
1: Για τα παιδιά μας ένα καλύτερο αύριο που μας αξίζει, που μας αφαίρεσαν οι μη κυβερνώντες επί 5,5 χρόνια. Αυτοί που δεν κυβέρνησαν τον τόπο. Αυτοί που κατέκλεψαν τα δημόσια ταμεία. Αυτοί που καταλύστευσαν τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα και έχουν σήμερα το θράσος, ακούστε, έχουν το θράσος σήμερα αυτοί κύριοι να ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά, πόσο κοστολογείτε το τάδε μέτρο, 10 δισεκατομμύρια κάνουν εξαγγελίες σας, πού θα βρείτε τα λεφτά. Η απάντηση είναι από τα κλεμμένα, από αυτά που κλέψατε, από αυτά που έκλεψαν, ναι, από αυτά, ναι, και ξέρετε, επειδή ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι λαϊκιστής.
0: Δεν είναι λαϊκιστής.
1: Δεν είναι αυτές κουβέντες. Το εννοώ από αυτά που έκλεψαν. Βρήκα μια χώρα η οποία έτρεχε μερικό ανάπτυξη 5%. Μια χώρα η οποία είχε μεγάλες φιλοδοξίες μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μια χώρα με μεγάλες φούλερα.
0: Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι λαϊκιστής. Τα είπε έξω από τα δόντια. Και μάλιστα απάντησε στη Νέα Δημοκρατία όταν τους είπε η Νέα Δημοκρατία: από πού θα τα βρείτε βρε αυτά που λέτε? Από τα κλεμμένα. Τελεία και παύλα. Από τα κλεμμένα. Αυτό είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Από τα κλεμμένα. Τώρα όμως πρέπει να μας πει αυτός ο άνθρωπος, αυτός, γιατί υπηρετεί τα κλεμμένα. Ο ίδιος είπε. Ο ίδιος μίλησε. Δεν νομίζω να άλλαξαν από τότε και πολλά πράγματα. Δεν έχουν αλλάξει. Τα ίδια είναι. Τα ίδια και παράλλαχτα είναι. Αυτά λοιπόν τα κλεμμένα υπηρετεί σήμερα αυτό. Το ίδιο και ο Λοβέρδος. Θα μου πεις, μα δεν τους λες κύριε. Ο κύριος Λοβέρδος. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Ο κύριος Λοβέρδος. Ήταν, λέει, η κυβέρνηση των καρτέλ. Η μητσοτακική κυβέρνηση. Και τώρα την υπηρετεί. Και το μεγάλο του, λέει, πρόβλημα, να δείτε πόσο λαμόγια είναι όλοι τους, θέλει πραγματικά φτύσιμο στα μούτρα, φτύσιμο. Φτύσιμο, όχι χαστούκια που λένε χαστού. Τι χαστούκια, ρε, καταναλώσεις ενέργεια. Όχι, φτύσιμο, φτούσου, βρε, ας ηχτήρε από μπροστά μου, ξεφτύλα. Αυτό θέλουν όλοι τους. Όλοι τους. Όλοι τους θέλουν αυτό. Και αυτό σημαίνει για μένα δημοσιογραφία. Να μιλάς, ρε, στον κόσμο του λαού. Να μιλάς τη γλώσσα του λαού. Να μιλάς στον κόσμο, στον κόσμο του λαού, καλά το είπα, γιατί ο λαός έχει κόσμο. Αυτό είναι δημοσιογραφία σήμερα, δεν είναι να βάζεις την ψεύτικη μάσκα και να το παίζεις παντογνώστης και με μία γλώσσα συμπαρέξερη, αδερφάκι μου. Όχι, να μιλάς στον κόσμο και να πηγαίνεις στα σούπερ μάρκετ να αφήνουν τα καρότσια να σ' αγκαλιάζουν και να σου λένε μπράβο ρε, συνέχισε ρε, αυτό θέμα από σένα ρε. Όχι να βρίζουμε, να μιλάμε ανοιχτά, ξεκάθαρα, αληθινά, ανθρώπινα και όχι να υπηρετούμε τζάκια, γιατί τα τζάκια έχουν ένα κακό. Όσο πλησιάζεις, σε καίει το τζάκι και όσο απομακρύνεσαι, κρυώνεις από το τζάκι και σε θέλει δέσμιο σε σημείο και απόσταση ασφαλείας, να σε ελέγχει ούτε μπρος ούτε πίσω. Τελεία, παύλα.

0: Θέλω τώρα να πάμε ξανά σε αυτό το βίντεο που ακούσαμε πριν κλείσουμε, έτσι για να αποδείξω, στον κύριο Άδωνη πόσο νομίζει ότι είμαστε καραγκιόζηδες όλοι. Αλλά τελικά αυτοί που νομίζουν ότι ο λαός είναι καραγκιόζης, τελικά είναι οι μεγαλύτεροι καραγκιόζηδες αυτοί. Και λάθος που λέω καραγκιόζης, το έχω πει πολλές φορές. Γιατί ο Καραγκιόζης ήταν εθνικός ήρωας και είναι ντροπή μου που κατηγορώ τον Καραγκιόζη που έκανε γενιές και γενιές να γελάσουν με τη φιγούρα αυτή. Εν πάση περιπτώσει όμως, πόσο βρωμιάριδες και πόσο ντενεκέδες είναι λοιπόν. Ακούστε τι λέει και θα σας αποδείξω μετά τι εννοώ. Πάμε λοιπόν. Πάμε.
1: Την ανάγκη ότι έπρεπε να πείτε συγγνώμη, γιατί είπατε δημόσια συγγνώμη στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Η οικογένεια έχασε το παιδί της. Και στο συγκεκριμένο γεγονός να υπάρχει και κρατική ευθύνη. Εγώ δεν αφίσταμαι ποτέ των ευθυνών του κράτους και των δικών μου ενδεχομένως. Υπό την έννοια ότι δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε αυτούς τους συγκεκριμένους απατεώνες ή ενδεχομένως και άλλους.
3: Δεν θέλατε.
2: Φυσικά θέλαμε, δεν θέλουμε. Για ποιο λόγο να μην θέλουμε.
3: Γιατί
2: δεν θέλουμε. Θέλαμε να εντοπίσουμε και θέλαμε να εντοπίσουμε τους απατεώνες. Το σύστημα δεν τα κατάφερε. Εκεί πήγε ο ειδικός σύλλογος που έχει την ελεγκτική αρμοδιότητα τρεις φορές και δεν κατάφερε να τους πιάσει.
0: Μέχρι εδώ καλά, το ακούσατε καλά. Θέλαμε. Ο ιατρικός σύλλογος πήγε τρεις φορές και δεν κατάφερε να τους πιάσει. Θέλαμε. Θέλαμε, δεν μπορούσαμε, αλλά θέλαμε. Μισό λεπτό τώρα. Τον ακούσατε. Τον ακούσατε. Για μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Τον ακούσατε.
4: Πλεύρης και Κίλιας Πατούλης όχι μόνο ήξεραν ακριβώς τι κάνει η γιατρός Ιωάννα Γάκα στο ιατρείο της, αλλά πλήρωσαν το πρώτο Health Travel International Conference που έθεσαν υπό την αιγίδα τους.
5: Έχω στη διάθεση.
0: Η γιατρός μιλάει τώρα.
5: Πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος.
6: Με μια μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει.
0: Πλεύρης.
6: Και πιστεύω ότι άμα μπούμε σε αυτές τις βάσεις έχουμε τις δυνατότητες με κάποιες αλλαγές επιπλέον στο πλαίσιο λειτουργίας, παραδείγματος χάρη τι υπηρεσίες υγείας θα μπορούν να δίνονται και απευθείας μέσα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Δεν μπορώ να καταλάβω λόγου χάρη όταν έχουμε κάποια τεράστιες τουριστικές μονάδες με απέραντο χώρο να μην μπορούν και κάποιες πράξεις που συνδέονται είτε με αισθητικές είτε με αιμοκάθαρση,
0: αιμοκάθαρση.
6: Διαδικασίες να μην μπορέσουν να αναπτυχθούν, όπως και αντίστοιχα ένας πληθυσμός ο οποίος θα έρχεται γιατί ξέρει ότι έχουμε τις ειδικευμένες θεραπείες να γνωρίζει αντίστοιχα ότι ερχόμενη λόγου χάρη κάποια γυναίκα για να κάνει ιατρικώς υποβοηθημένη αναπαραγωγή ότι μπορεί να κάνει αντίστοιχα και ένα πακέτο τουρισμού πλέον στη χώρα. Θεωρώ ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε ένα πλαίσιο το οποίο οπωσδήποτε έμεινε πίσω. Εγώ θέλω να κάνω την αυτοκριτική μου, γιατί κύριε Τούντα, από την πρώτη στιγμή ήρθατε εδώ πέρα, τα βάλαμε όλα αυτά τα θέματα, αλλά η αλήθεια είναι έχουν προχωρήσει σε πολύ μικρότερο βαθμό λόγω άλλων προβλημάτων που υπήρχαν πέρα από την πανδημία, αλλά και θέματα που ήταν άμεσα που έπρεπε να επιληθούν σχετικά με την πρωτοβάθμια υγεία της προληπτικής εξετάσεις. Όμως σιγά σιγά πιστεύω ότι μπαίνουν οι βάσεις και πρέπει να συνεχίσουμε με αύξηση των δυνατοτήτων που μπορούμε να δώσουμε για τον τουρισμό υγεία.
7: Σας ευχαριστώ που πιστεύουμε όλοι από κοινού ότι η Ελλάδα αξίζει
0: Πατούλης.
7: Να κατακτήσει διακεκριμένη θέση στους παγκόσμιους χάρτες τουρισμού υγείας και ευεξίας του κόσμου, αντάξια της κορυφαίας δημοτικότητάς της στο διεθνές ταξιδιωτικό χώρο.
8: Ο μέσος Γερμανός ή ο μέσος Βρετανός ή ο μέσος Φιλανδός ή Σουηδός, Σκανδιναβός, οτιδήποτε, θα ξέρει ότι αν πλήρωνε για την ασφάλεια ζωής, η ασφάλεια υγείας το χρόνο 100 ευρώ, λέω εγώ, ή 500 ευρώ, με 5 ευρώ παραπάνω το μήνα ή 10 ευρώ παραπάνω το μήνα, αυτός και η οικογένειά του μπορεί να πάρει υπηρεσίες υγείας με βάση το τουριστικό.
4: Πλεύρης και Κίλιας Πατούλης όχι μόνο ήξεραν ακριβώς τι κάνει η γιατρός.
0: Το ακούσατε. Προηγουμένως ο κύριος Άδωνης είπε ότι δεν μπορούσαμε να τους πιάσουμε. Δεν μπορούσαμε. Δεν μπορούσαμε να τους πιάσουμε. Ο Πλεύρης είπε γιατί και να μην γίνεται αιμοκάθαρση σε μεγάλα ξενοδοχεία. Το είπε, το ακούσατε. Ή το λέω εγώ μου. Το άκουσα μόνο εγώ. Δεν νομίζω. Τα ακούσατε κι εσείς. Λοιπόν. Αυτό είναι το κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά για να είμαι και πιο σαφής σε αυτά που λέω, αυτή είναι η Ελλάδα μας. Δημοσιογράφοι του Ηρακλείου, με ακούτε? Δημοσιογράφοι του Ηρακλείου, από άλλους σταθμούς, οι οποίοι τα παίρνετε από τη Νέα Δημοκρατία, με ακούτε? Αυτό το έχετε ακούσει? Αυτό που ακούτε τώρα το έχετε ακούσει? Ε, δεν το έχετε ακούσει, ε? Ή και αν το ακούσατε το κάνατε γαργάρα. Ε, σωστά. Μπράβο. Πάμε στο τηλέφωνο. Πάμε στο τηλέφωνο. Γεια σας.
3: Ναι.
0: Παρακαλώ.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Στέλιο.
3: Δεν σας διακόψα και έχω επιχειρήσει πολλές φορές, αλλά όλο έπεσε πάνω στο κομμάτι εκείνο που κάνατε την ανάλυση σας και δεν μπόρεσα.
0: Ωραία. Σ' ακούω. Σ' ακούω, Στέλιο μου.
3: Σας βγάζω εκτός χρόνου.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
3: Με συγχωρέστε. Για την κυρία που έφυγε από τη ζωή, πάντα ο τεθνεών δεν δικαίωται και ας πάρουμε τα χρόνια της.
0: Δεν το βλέπω, αλλά, κύριε... δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων. Για μένα, για μένα.
3: Και ναι, για μένα, κύριε Νίκο, αλλά εγώ μιλάω για όλους. Για τον κύριο Αποστολάκη φτερούγησε η ψυχή του, σε εισαγωγικά η λέξη φτερούγησε.
0: Ναι, ναι.
3: Θέλω να σας δώσω για άλλη μια φορά συγχαρητήρια, γιατί αφήνετε σε αυτή την εκπομπή, τη δική σας, να ακούγονται όλες οι φωνές. Και παίρνοντας υπόψη τον πρώτο ακροατή, ο οποίος έχει τη δική του άποψη, βλέποντας το τσάτ, δυστυχώς απογοητεύτηκα, διότι κάποιοι από αυτούς εκεί τους άρχισαν και τον έβριζαν.
0: Εγώ δεν βλέπω τσάτ.
3: Ναι, δυστυχώς κακώς σήμερα που μπήκα. Πόσο δίκαιο είχε ο κύριος Νταβάρας, πόσο? Και από ό,τι ακούγεται θα πάει με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Και είχατε πάρα πολύ μεγάλο δίκαιο, πολύ δίκαιο, όχι μεγάλο, πάρα πολύ δίκαιο, ότι επενδύουν στο φόβο και για την κυρία με τα 8.000 ευρώ και με τα παλαιότερα, με τα εμβόλια και αυτά, διότι, κύριε Νίκο, ο φόβος φέρνει παράλυση. Ούτε φέρνει την παράλυση, στη διάνοια, στη λογική. Και κατά το κείμενο του Ισαΐα από την Παλαιά Διαθήκη, αλίμονο σε όλους και να φυλαγόμαστε από εκείνους που μεθάνε χωρίς κρασί. Γιατί? Γιατί αυτό θα φέρει την πικρία, η πικρία θα φέρει το θυμό, ο θυμός θα φέρει την οργή, η οργή θα φέρει την ύβρη, και η ύβρη και όλα αυτά μαζί τα προηγούμενα, τι θα φέρουν? Τα χτυπήματα, άρα το φόνο. Άρα εδώ πρέπει όλοι να προσέχουμε. Κύριε Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, νομίζω είπαμε και αρκετά και καλά, και χιούμορ είχαμε και black humor είχαμε και σοβαρότητα είχαμε και όλα τα είχαμε σήμερα, και συνεντεύξεις και συνέντευξη είχαμε και σοβαρή συνέντευξη είχαμε και ακουστήκανε και ωραία πράγματα από την κυρία Κουρουπάκη, βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών, η κυρία Κουρουπάκη. Να είστε καλά, να περνάτε όλοι και όλες καλά. Εδώ στον Flash Κρήτης 95,8, εμείς, ειλικρινά σας το λέω, προσπαθούμε μήπως και δούμε αυτή την άσπρη μέρα. Φοβάμαι όμως ότι η άσπρη μέρα που θα δούμε, συγγνώμη που το λέω και απεσιόδοξος που είμαι, αλλά η άσπρη μέρα που θα δούμε μάλλον θα είναι στάχτες, άσπρες, από καΐδια. Γιατί το λέω? Γιατί δεν βλέπω ούτε τον ελληνικό λαό να παίρνει την ευθύνη, ότι έχει ευθύνη γιατί τους επιτρέπει να μας κάψουνε, αλλά ούτε και την ελληνική κυβέρνηση να θέλει, αντί για να κρατάει νερό στα χέρια της, κρατάει λάδι στη φωτιά. Και το λάδι δεν σβήνει, ανάβει τη φωτιά περισσότερο. Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει. Ε, μπράβο. Μόνο που στον Όφι, η φωτιά που άναψε Όφι φέτος πάει πολύ καλά. Και συγχαρτήρια. Λοιπόν, να είστε καλά, να περνάτε καλά. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Η μέρα σήμερα ήταν λίγο φορτισμένη, αλλά δεν πειράζει. Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Δευτέρα. πρώτα ο Θεός και άμα ζούμε. Να είστε καλά, γεια σας.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομη.

0: η φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
0: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο, νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
11: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι άλλο. Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σαν είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σκολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
12: κι αν έχετε ζήσει,
11: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδιά. Αυτός τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά? Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρει.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Ράδιο Ιωάννα στους 94,8. Φλάς Κρήτης στους 95,8. Νότος Νιούς στους 97,8. Νέο FM 103,3 στη Θεσσαλία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης, καλησπέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Έλα λίγο να ανεβαίνουμε, έλα λίγο. Γεια σου ρε Ξένια, μόνο εσύ με καταλαβαίνεις. Περάσανε υγειονομικοί. Πολύ λίγοι εκτίμησαν, πολύ λίγοι αναγνώρισαν. Και φυσικά δεν κάναμε ό,τι κάναμε για το ευχαριστώ, να το ξέρετε. Αλλά να λέμε και την αλήθεια. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από μια είδηση που με έχει σοκάρει, διότι στο Λαγκαδά 14χρονος απείλησε με μαχαίρι συμμαθητές του στο χώρο του λυκείου. Ωραία. 14χρονος πήρε το μαχαίρι και απείλησε συμμαθητές του. Και όταν ήρθε η αστυνομία τι φώναζε, ξέρετε? Αλλάχ Ακμπάρ φώναζε. Έτσι όπως το ακούτε, εκεί έχουμε φτάσει. Και κανένας δεν ελέγχει την κατάσταση. Όπως με ενημερώσανε, χθες έγινε επίθεση με μαχαίρι από αλλοδαπό μαθητή δομής μεταναστών και προσφύγων στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στο ΓΕΛ Κορώνιας. Λίγο πριν συλληφθεί, γονάτισε και φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ». Ήρθε η αστυνομία, το συνέλαβε. Ωστόσο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το θάψανε το θέμα και όσοι έκαναν αναφορά κάλυψαν το γεγονός ότι είναι αλλοδαπός πρόσφυγας και ότι φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ». Τα παιδιά του σχολείου προσπάθησαν να κάνουν κατάληψη, εμποδίστηκαν. Οι γονείς πήγαν εκεί πέρα για διαμαρτυρία, εμποδίστηκαν. Υπήρχε περιπολικό το οποίο τους απειλούσε ότι θα τους συλλάβει. Ζητούν οι άνθρωποι να φύγουν τέτοιου είδους παιδιά τα οποία είναι φανατισμένα, διότι κινδυνεύουν οι υπόλοιποι. Παλεύουν για την ασφάλεια των παιδιών τους δηλαδή οι γονείς. Και έχουν δηλώσει ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις. Και επειδή ζήτησαν τη δημοσιοποίηση του θέματος, εννοείται ότι θα το αναφέρω. Απορώ τι κάνουν οι διευθύνσεις εκπαίδευσης, απορώ τι κάνει το Υπουργείο, που προφανώς προσπαθούν να υποβαθμίσουν το θέμα. Και για ποιο λόγο προσπαθούν να το υποβαθμίσουν? Εσείς τι θα κάνατε αν ήσασταν στη θέση αυτών των ανθρώπων? Δεν υπάρχει κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για αυτό το θέμα, όπως σκόπιμα δεν υπάρχει κάλυψη για συγκεκριμένα θέματα από τα καναλάκια. Γιατί τα καναλάκια, φίλοι μου, παίρνουν γραμμή από το Μαξίμου. Ακούστε τι σας λέω. Στο δρόμο του συμφέροντος χάθηκε η Μπέσα. Παίρνουν γραμμή από το Μαξίμου. Γιατί κανένα κανάλι δεν ασχολήθηκε ενεργά με την άρση ασυλίας της Λατινοπούλου? Επειδή είναι φίλοι του Δημητριάδη? Για ποιο λόγο δεν ασχολήθηκαν με την άρση ασυλίας? Εδώ πέρα έχουμε άρση ασυλίας μιας γυναίκας η οποία υποτίθεται εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ευρωβουλή. Δεν θα είχε γίνει πρώτο θέμα αν ήταν κάποιο άλλο πρόσωπο στη θέση της Λατινοπούλου?
Γιατί δεν βγήκε ο Χατζηνικολάου, ο Ευαγγελάτος, ο Λιάγκας και όλοι αυτοί να αναρωτηθούνε τι γίνεται με τις πλαστές υπογραφές στην ιδιωτική διακήρυξη. Για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέλνει στην ελληνική δικαιοσύνη την Αφροδίτη Λατινοπούλου? Γιατί δεν ασχολούνται τα κανάλια? Γιατί υπάρχει συγκεκριμένη ατζέντα θεμάτων? Κιχ δεν βγάλανε! Κιχ! Αν ήταν κανένας άλλος, όλη μέρα θα παίζανε τα κανάλια. Αν ήταν κανένας άλλος, όλη μέρα αυτό θα παίζανε. Τώρα μούγκα στη στρούγκα. Επειδή ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία το 2019, επειδή ο Δημητριάδης είπε ότι δεν έπρεπε να τη διώξουνε και ότι έπρεπε να την πάρουν πίσω στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό δεν ασχολείστε με το θέμα άρσης ασυλίας της Λατινοπούλου? Γι' αυτό δεν ασχολείστε με τις πλαστές υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ε? Εσείς εκεί πέρα έξω που ακούτε, να είστε συντονισμένοι και να καταλαβαίνετε πώς το σύστημα παίζει μπαλίτσα και πώς προωθεί αυτούς που θέλει και πώς δεν ασχολείται με τα υπόλοιπα. Και σίγουρα θα υπάρξει προπαγάνδα απενεχοποίησης για την Αφροδιτούλα. Σίγουρα θα υπάρξει. Όπως φυσικά δεν ασχολούνται και με τους Σκοπιανούς, οι οποίοι έρχονται εδώ στη Φλόρινα και σε άλλες περιοχές και καλούν σε ένοπλο αγώνα. Οι Σκοπιανοί μες στην Ελλάδα καλούν σε ένοπλο αγώνα. Και δεν μιλάει και δεν λαλάει κανένας. Ήρθανε μέσα εδώ να πούνε τι? Ότι πρέπει να φύγουν οι Έλληνες που φωνάζουν οι Σκοπιανοί να αυτοοργανωθούμε και να οπλιστούμε και κάτι τέτοιες τρέλες. Δεν μιλάει κανένας για το μεγάλο data center της ΔΕΗ στην Κοζάνη. Δεν μιλάει κανένας για την τραγωδία στον Οροπό, όπου 16χρονη πέθανε ξαφνικά στον ύπνο της και την εντόπισε η μητέρα της, όπως το ίδιο έγινε την ίδια ώρα, την ίδια μέρα, το ίδιο έγινε και στην Κοζάνη για μια μαθήτρια η οποία έπεσε νεκρή μέσα στο σχολείο, 16 χρονών κι αυτή. Δεν τα συζητάτε αυτά τα θέματα. Για ποιο λόγο? Όλη μέρα Μαζονάκι και Κασιδιάρη στα κανάλια. Για ποιο λόγο? Γιατί έτσι παίζει μπαλίτσα το σύστημα. Με την ατζέντα θεμάτων. Γιατί αυτά τα μέσα μαζικού επηρεασμού είναι αυτοί που αποφασίζουν τι θα συζητάει ο Έλληνας στα καφενεία. Δεν θέλουν να συζητάτε για τα data center. Δεν θέλουν να συζητάτε για τους Σκοπιανούς. Για τους ανθρώπους που πέφτουν ξαφνικά κάτω και πεθαίνουνε. Δεν θέλουν να συζητάτε για τις δομές και για όλους αυτούς που φωνάζουν Αλλάχ Ακμπάρ και απειλούν με μαχαίρια. Δεν θέλουνε. Γιατί? Γιατί θα φυπνιστείτε. Γιατί θα φυπνιστείτε. Σας θέλουνε κοιμισμένους. Υπνοβάτες. Που βγαίνει ο Μητσοτάκης και σας λέει ότι χρειαζόμαστε περισσότερους εξειδικευμένους μετανάστες για να προσφέρουν στην κοινωνία. Ποιοι είναι οι εξειδικευμένοι μετανάστες? Οι Πακιστανοί? Οι Σομαλοί? Ποιοι είναι, για να καταλάβω? Και τι εξειδίκευση έχουνε από τον Μπαγκλαντές? Τι εξειδίκευση? Λένε όλη μέρα για το ιατρείο που δεν είχε άδεια, αφού το ήξερε ο Πατούλης, αφού το ήξερε ο Πλεύρης που τον πήρε τηλέφωνο το γιατρό του Μαζονάκη, αφού το ήξερε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γιατί ασχολείστε ακόμα με το γιατρό και το ιατρείο? Το κράτος στέει που δεν είχε κλείσει ένα παράνομο ιατρείο και λειτουργούσε και το ξέρανε όλοι. Είναι δυνατόν να μιλάει με τον Θάνο Πλεύρη μετά από ό,τι έγινε ο γιατρός? Είναι δυνατόν? Όπως φυσικά κανένας δεν ασχολείται και με όλους αυτούς τους δικηγόρους, τους ανήθικους, οι οποίοι αθωώνουν παιδοβιαστές. Και έχουμε εξελίξει στην υπόθεση της 12χρονης. Έχει χαθεί κάθε ηθική. Και όχι τίποτα, υπάρχουν και κάτι αούγκανοι, οι οποίοι εθελοτυφλούν και λένε, έλα μωρέ, τι να κάνει ο δικηγόρος? Τι να κάνει, η δουλειά του είναι να υπερασπίζεται παιδοβιαστές? Όχι. Όχι. Για εμένα δεν είναι η δουλειά κανενός να υπερασπίζεται παιδοβιαστές. Κάπου υπάρχουν κάποια όρια για εμένα. Για εμένα. Μπορεί το επάγγελμα να το επιτρέπει. Για εμένα δεν το επιτρέπει η ηθική όμως.
Όποιος υποστηρίζει, υπερασπίζεται και προσπαθεί να αθώσει παιδοβιαστές, για μένα είναι ανήθικος. Ανήθικος για εμένα. Είναι προσωπική μου άποψη, κάντε μου μήνυση. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι κανένας δεν θα ήθελε να βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται αυτή η μητέρα για ό,τι έγινε. Τώρα θα μου πούνε οι δικηγόροι, μα είναι το επάγγελμά μας και πρέπει να υποστηρίξουμε και πρέπει να δώσουμε και πρέπει και αυτοί να έχουν υπεράσπιση και συνήγορο. Ναι, μπορείτε όμως και να αρνηθείτε. Δεν είστε υποχρεωμένοι. Άρα υπερασπίζεστε τους παιδοβιαστές για τα χρήματα. Ένα πρόσωπο το οποίο ανέχεται για τα χρήματα να υπερασπιστεί έναν παιδοβιαστή, θα μπορούσε για τα χρήματα να κάνει οτιδήποτε. Έτσι το βλέπω εγώ. Και μου φαίνονται πολύ ύποπτα όλα αυτά. Τώρα για τα ούγκανα που λένε τις βλακίες τους γιατί δεν έχουν τι άλλο να πούνε και προσπαθούν να υποστηρίξουν ένα αφήγημα, είναι δικό σας πρόβλημα. Το ότι εθελοτυφλείτε και το ότι σήμερα είστε εδώ, αύριο είστε εκεί, σήμερα βρίζετε, αύριο θαυμάζετε, μεθαύριο ξαναβρίζετε, μεθαύριο αλλάζετε την άποψή σας, δεν είστε σταθεροί και πουθενά. Πουθενά δεν είστε σταθεροί. Και ούτε θα είστε. Σε αυτό που ανέφερα με τον Πατούλη υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο. Ο Γιώργος Πατούλης κατέχει τη θέση του Προέδρου σε μια εταιρεία που λέγεται OMS Total Care. Το αντικείμενο αυτής της εταιρείας είναι η παροχή εξειδικευμένων, λέει, premium υπηρεσιών στους τομείς της υγείας, της αισθητικής, της ιατρικής και της ευεξίας. Αυτή η εταιρεία λοιπόν που είναι πρόεδρος εφαρμόζει θεραπείες που κινούνται στον χώρο της σύγχρονης αναγεννητικής ιατρικής και της ευεξίας. Μερικές από αυτές εδώ πέρα τις θεραπείες έχουν βρεθεί κατά καιρούς στο μικροσκόπιο των ιατρικών αρχών. Διότι δεν έχουν αυτόν τον παραδοσιακό χαρακτήρα. Αλλά ακούστε λίγο. Χρησιμοποιούνται για την αναγέννηση του δέρματος εξωσώματα.

0: πώς το κάνεις αυτή την εταιρεία. Επίσης, γίνεται μεταφορά αυτόλογου λίπους και βλαστοκυτάρων για φυσική ανάπλαση όγκου και καταπολέμηση των σημαδιών γύρανσης. Δεν υπάρχει όμως καμία επίσημη έγκυρη από διεθνείς οργανισμούς ή τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων έγκριση για τη χρήση βλαστοκυτάρων ως ελιξίριο νεότητας ή αντιγύρανσης. Εδώ υπάρχουν λοιπόν κάποια ερωτηματικά για αυτές τις εταιρείες. Μετά πάμε σε ενδοφλέβιες βιταμίνες, κοκτέιλ βιταμινών λέει και ιχνοστοιχείων για ενέργεια και ευεξία. Πρόκειται λέει για μια ευρέως διαδεδομένη ευεξία, πρακτική και στα κέντρα ευεξίας αυτής της εταιρείας. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες θεραπείες εδώ, σε αυτή την εταιρεία που είναι πρόεδρος ο Πατούλης, για την αντιγύρανση. Δεν θα συνδυάσω, ούτε θα συγκρίνω, ούτε θα αναφέρω αυτό που έγινε με το Μαζονάκι και τις θεραπείες τις περίεργες. Σε γραφεία τα οποία από ό,τι φαίνεται δεν είχαν την ανάλογη εμπειρία ώστε να μπορέσουν να σώσουν μια ζωή σε περίπτωση που γίνει κάτι, γιατί από ό,τι ξέρετε ο γιατρός καθόταν και έψαχνε στο chat GPT τι να κάνει. Θα σας πω μια λέξη και θέλω να ψαχτείτε, γιατί από Δευτέρα θα ανοίξω μια τεράστια συζήτηση που έχουμε ανοίξει παλαιότερα και με άλλους καλεσμένους για το αδρενοχρώμιο. Πατήστε αδρενοχρώμιο, αδρενόχρωμα και ψαχτείτε λίγο τι ακριβώς είναι, για να είστε λίγο διαβασμένοι, γιατί από Δευτέρα σας λέω θα συζητήσουμε για αυτά. Για το τι ακριβώς κάνουνε για να δημιουργηθεί το αδρενοχρώμιο, πώς δημιουργείται και από ποιους το παίρνουνε. Και θα θέσω και ένα ερωτηματικό, γιατί αναρωτιούνται πολλοί εκεί πέρα έξω, για το εάν εκμεταλλεύονται ανήλικα παιδιά, σπέρνουν τον πανικό για να υπάρχει αδρεναλίνη και για να μπορούν μετά να παίρνουν αυτό το στοιχείο για την αντιγύρανση. Εγώ αυτά που σας λέω δεν είναι επιστημονικής φαντασίας. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρετε απλά. Καθίστε και ψαχτείτε για να μην σας έρθει κατά κούτελα όταν θα τα συζητήσουμε. Για να υπάρχει ρε παιδί μου ένα θεμέλιο στη συζήτηση, κάποιες βασικές γνώσεις, γιατί θα εμβαθύνουμε πολύ και για το τι γινότανε με τον Epstein και για το τι γινότανε με τον Michael Jackson και για το τι γινότανε με τον P. Diddy και με πολλούς άλλους διάσημους και με το τι γίνεται φυσικά με φιλανθρωπικές, με διάφορα κράτη και διάφορες χώρες που στέλνανε δεξιά και αριστερά ασυνόδευτα και φυσικά για ποια πρόσωπα συμμετέχουν σε όλο αυτό. Εδώ πέρα πάμε κόντρα στο σύστημα. Δεν το παίζουμε εθνοσωτήρες, ούτε τάζουμε λαγούς και πετραχίλια για να το παίξουμε φίρμες. Εντάξει, αυτά τα κάνουν οι εφετζίδες. Αυτά τα κάνουν αυτοί που θέλουν όλη μέρα να είναι στα κανάλια. Εδώ πέρα θα μάθουμε κάποια πραγματάκια στον κόσμο, ο οποίος είναι τυφλός. Τυφλός, κυριολεκτικά τυφλός και δεν σκέφτεται τι υπάρχει πίσω από την κουρτίνα. Δεν ασχολείται καν. Το έλεγε μια τραγουδίστρια. Τραγουδίστρια δεν ήταν αυτή, τι ήτανε. Τυφλοί είναι οι περισσότεροι. Και το μόνο που ξέρουν να λένε είναι θα σώσω την πατρίδα μου. Πώς θα τη σώσεις την πατρίδα, πώς θα σώσεις τον κόσμο. Με ψεύτικα λόγια και με το να γυρνάς από κανάλι σε κανάλι και με φετζιλίκια δεν σώζεται η Ελλάδα. Με φετζιλίκια δεν σώζεται ο κόσμος. Βάλε ρε να ακούσουμε το ηχητικό να γελάσει ο κόσμος. Βάλε αυτό που έλεγε παλαιότερα στον Αντένα. Στο μαγαζί που πήγανε λέει οι τυφλοί, τρία τραπέζια τυφλοί.
1: Το μαγαζί είχα τέσσερα τραπέζια από τυφλούς.
2: Να.
1: Έπαθα πλάκα, έπαθα σοκ. Και μου φωνάζανε, πες μας το τραγούδι, το καινούριο που μόνο εσύ μπορείς να το πεις. Και τραγουδάγανε οι τυφλοί, αχ πατρίδα μου. Άντι στο μαγαζί είχα τέσσερα τραπέζια από τυφλούς.
2: Να.

0: έπαθα πλάκα, έπαθα σοκ. Και μου φωνάζανε, πες μας το τραγούδι, το καινούριο που μόνο εσύ μπορείς να το πεις. Και τραγουδάγανε οι τυφλοί, αχ πατρίδα μου. Το βράδυ στο μαγαζί είχα 4 τραπέζια από τυφλούς.
1: Να.
0: Έπαθα πλάκα, έπαθα σοκ. Και μου φωνάζανε, πες μας το τραγούδι, το καινούριο που μόνο εσύ μπορείς να το πεις. Και τραγουδάγανε οι τυφλοί, αχ πατρίδα μου.
2: Αφού δεν ήρθαν να σε ακούσουνε κουφί, πάλι καλά να λες. 4 τραπέζια τυφλούς είχε η άλλη. Και ζητούσαν το αχ πατρίδα μου. Μάλλον κουφάθηκαν οι άνθρωποι. Λοιπόν, έχουμε σοβαρά προβλήματα με την Τουρκία, η οποία έχει μεταφέρει την 51η ταξιαρχία καταδρομών της απέναντι από τη Σάμο. Οι Τούρκοι λένε ότι υπάρχει εμπειρία στο πεδίο και στο πέρασμα του Χουλουσία Καρ. Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Κάλλη, ο οποίος θα κάνει μία ανάλυση και θα μας εξηγήσει τη δική του οπτική γωνία, γιατί είναι κρίσιμη η κατάσταση και θεωρούμε ότι σύντομα, αν πάθει κάτι ο Ερντογάν, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα, θερμά επεισόδια και ίσως και μία πολύ δύσκολη κατάσταση για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Ξαφνικά εμφανίστηκε, ρε παιδιά, και ο Χούπης. Ο Χούπης. Ο Χούπης, ο οποίος από ό,τι φαίνεται τόσο καιρό δεν μιλούσε γιατί είχε χάσει τα γυαλιά του. Ο αρχηγός για ΕΘΑ, ο Χούπης. Ήταν διακοπές. Πού ήτανε τόσο καιρό και δεν έβγαλε άχνα. Και ο Χούπης δεν βγήκε, ρε παιδιά, να μιλήσει για αυτό που γίνεται με την ταξιαρχία, με τους Τούρκους, για τις προκλήσεις. Τι βγήκε να πει? Ότι έρχεται ο πλήτης πολίτης. Ότι δηλαδή τι, γινόμαστε σιγά σιγά Ισραήλ. Αυτό βγήκε να πει ο Χούπης. Απορώ όλα αυτά τα παράσημα που έχει στη στολή του. Πού τα βρήκε, ρε παιδιά, ο Χούπης όλα αυτά τα παράσημα? Πού τα βρήκε ο Χούπης όλα αυτά τα παράσημα? Έχει πολεμήσει πουθενά ο Χούπης? Πώς παίρνουν όλοι αυτοί τόσα παράσημα πάνω στη στολή χωρίς να έχουν πάει ποτέ σε πόλεμο? Βλέπεις κάτι Γερμανούς, βλέπεις κάτι Ρώσους, βλέπεις κάτι Αμερικανούς που έχουν πάνω τους 1000 παράσημα. Κάτι Πακιστανούς, κάτι περίεργους, Ινδούς, 1000 παράσημα. Αυτό σου λέει είναι από τον πόλεμο στην Ταϊβάν. Αυτό είναι από τον πόλεμο στο μέτωπο πάνω στη Ρωσία. Αυτό είναι από τον πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό από... Ο Χούπης από πού? Από το καψιμί? Από τον πόλεμο που έριξε με τις σούβλες το Πάσχα? Από πού πήρε παράσημο? Επειδή είναι καλό παιδί και υπάκουο, ή έκανε καμιά βόλτα στο μοναστηράκι εκεί στους πάγκους και βρήκε παλιά παράσημα και τα φόρεσε? Πού βρήκε τα παράσημα ο Χούπης, θέλω να μάθω. Τι έχει κάνει για την Ελλάδα που βγαίνει και ανακοινώνει τον οπλήτη πολίτη? Δηλαδή τι λέει? Ότι για την άμυνα της χώρας με την ατζέντα 2030 έρχεται ο ρόλος του επαγγελματικού στρατού, των drones και των γυναικών. Ξέρετε, στο Ισραήλ όλοι πάνε 2 χρόνια, γυναίκες, άντρες, όλοι. Θέλει να μας κάνει Ισραήλ ο Χούπης. Απορώ αν φόρεσε γι' αυτό σκυπά. Απορώ. Απ' την άλλη μετά μου λες, ρε φίλε, η εικόνα είναι τραγική. Ψάχνω να βρω τι συμβαίνει. Βλέπω από εδώ εφοπλιστές, βλέπω από εκεί επιχειρηματίες. Βλέπω το ένα, βλέπω το άλλο. Ρε φίλε, τι γίνεται, λέω. Τι γίνεται? Και το αποκορύφωμα ποιο είναι? Ο Γιαννακόπουλος. Ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος μία μας το παίζει πατριώτης, μία πηγαίνει βγαίνει φωτογραφίες με τον Άδωνη Γεωργιάδη και κόβουνε κορδέλες μαζί και κάνουν κάτι συμφωνίες 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ο οποίος Γιαννακόπουλος, ρε παιδιά, 50 κάτι χρονών, ανέβασε 7 η ώρα το πρωί μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει, γυμνός. Ο Γιαννακόπουλος, ναι, ο επιχειρηματίας, ανέβασε φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γυμνός. Κάνει μπάνιο, στην τουζιέρα είναι. Και είναι γυμνός. Σας φαίνεται ακραίο, και όμως είναι αλήθεια. Αν πάτε στο προφίλ του, στο Instagram συγκεκριμένα, θα δείτε, έχει ανεβάσει ο άνθρωπος φωτογραφία γυμνός. Και απορώ και λέω, καλά είναι δυνατόν να ανεβάζεις φωτογραφίες γυμνός? Έλα Χριστέ και Κύριε. Πολύ περίεργο. Αναρωτιέμαι τι σκεφτότανε πριν το κάνει αυτό. Δεν λέω ψέματα. Άμα μπει κάποιος στο προφίλ του θα τη βρει τη φωτογραφία. Μόνος του την ανέβασε. Μέχρι την τουζιέρα είναι. Ρε τι ζούμε ρε Παναγία μου. Περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα. Αλλά ξέρεις, όλα αυτά τα πρόσωπα τα διάσημα, όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία έχουν εξουσία, όλα αυτά τα πρόσωπα τα ισχυρά σε εισαγωγικά, ανήκουν σε κάποια παρεάκια, ανήκουν σε κάποια λόμπι, ανήκουν σε συγκεκριμένους οργανισμούς. Γιατί ακόμα και τα λόμπι, ζωντανοί οργανισμοί,

0: και στην πολιτική και στην οικονομία και στις εξελίξεις. Γιατί δεν υπάρχει δημόσιος έλεγχος. Γιατί κάνουν ό,τι τους συμφέρει. Βάλε να ακούσουμε λίγο τι έλεγε ο κύριος Κλεάνθης. Βάλε μπας και βάλουν λίγο μυαλό. Δώσ' το να το ακούσουνε.
1: Η γραμματεία της Bilderberg και η κυρία Διαμαντοπούλου. Η γραμματεία της Bilderberg και η κυρία Διαμαντοπούλου. Διατείνονται ότι οι συνδιασκέψεις της Bilderberg είναι μυστικές για να ενθαρρυνθεί η ειλικρινής και ανοιχτή συζήτηση μεταξύ αυτών που παίρνουν μέρος. Αλλά όταν αυτές οι συζητήσεις γίνονται από τους ισχυρότερους χρηματιστές, τους ισχυρότερους πολιτικούς και τους ισχυρότερους επιχειρηματίες και τα ισχυρότερα μέσα μαζικής αποβλάκωσης στον κόσμο σε συνθήκες απόλυτης μυστικότητας, εύλογα γεννιέται το ερώτημα. Εάν αυτά που συζητούν είναι για το καλό των ανθρώπων, γιατί δεν τα δημοσιοποιούν? Κάτω από τις συνθήκες της ασφυκτικής μυστικότητας και όταν κανένας δεν γνωρίζει τι συζητούν, η χρήση του όρου ανοιχτή συζήτηση συνιστά διαστροφή. Οι πραγματικοί στόχοι της Bilderberg έχουν αποσαφινιστεί με ακρίβεια από πολλά έγκυρα έντυπα, ανάμεσα στα οποία και η Times του Λονδίνου, πριν αγοραστούν από τον πολυεκατομμυριούχο Murdoch. Κατά τους Times του Λονδίνου, η Bilderberg είναι μια συνωμοτικά οργανωμένη κλίκα των πλουσιότερων ατόμων με τη μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική ισχύ και επίδραση στη Δύση, που συναντιόνται τακτικά σε συνθήκες άκρας μυστικότητας και σχεδιάζουν τις εξελίξεις που αργότερα διαπιστώνεται απλώς ότι συμβαίνουν. Κατά το περιοδικό Ευρωπαίο, το Ιταλικό, η Bilderberg αποτελεί μια παγκόσμια κυβέρνηση που καπελώνει τις εθνικές κυβερνήσεις στις 15 Δεκάτου του 1975. Και τέλος, κατά την γαλλική εφημερίδα Quotidien de Paris, επιδίωξη των μελών της Bilderberg είναι η εγκαθίδρυση αποτελεσματικής κυριαρχίας σε διάφορα σημεία του κόσμου με τη μεσολάβηση κυβερνήσεων ανδρικέλων που κατευθύνονται από πολιτικούς του κάτω πατώματος, του τρίτου επίπεδου, από όσα αναφέραμε.
0: Κι όμως αν ρωτήσεις 100 άτομα εκεί πέρα έξω, οι δύο ή οι τρεις θα γνωρίζουν τι είναι η Λέσχη Bilderberg και για το πώς λειτουργεί το σύστημα και για το τι στόχο έχει το σύστημα. Και για το τι στόχο έχουν και αυτοί που παρουσιάζονται ως αντισυστημικοί, έτσι. Βάλε να ακούσουμε τι στόχο έχουν όλοι αυτοί. Βάλε να ακούσουμε στο καπάκι για να πάω παρακάτω να κάνω την αναλύση. Τι στόχο έχουν όλοι αυτοί που παρουσιάζονται ως αντισυστημικοί και αυτοί που συναντιούνται κρυφά στα υπόγεια.
2: Πάντα οικονομήσω. Τα οικονομάω. Πάντα οικονομήσω. Τα οικονομάω. Πάντα οικονομήσω.
0: Εγώ σας τα έλεγα, αλλά δεν ακούγατε. Λοιπόν, με την μπάλα που σας παίζουνε και με τον τρόπο που σας διαχειρίζονται και εσάς και τον τρόπο σκέψης σας και όλους αυτούς που έχουν κατευθυνόμενα μυαλά, να ξέρετε ότι στο τέλος η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές θα πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι πως πάει το πράγμα. Διότι επενδύουν στη διάσπαση, διότι επενδύουν στη διχόνοια, διότι γνωρίζουν πολύ καλά, σας έχουν μελετήσει, σας έχουν ψυχολογήσει το πώς σκέφτεστε, το τι θέλετε και το τι έχετε σκοπό να κάνετε. Επενδύουν στη διάσπαση. Και φυσικά θα πάρουν ένα μεγάλο ποσοστό αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Γιατί ο Έλληνας πέφτει στην παγίδα τους. Κατευθείαν με τα μούτρα, είναι αυτό που λέγαμε παλαιότερα για το δάσος. Περπατάς μια φορά μες στο δάσος και πέφτεις σε μια λακκούβα. Σε μια τρύπα. Και σπάς το πόδι σου. Φοράς γύψο, γίνεσαι καλά. Ξαναπηγαίνεις μες στο δάσος και ξαναπέφτεις στην ίδια λακκούβα. Και ξανασπάς το πόδι σου. Και ξαναφοράς γύψο. Και γίνεσαι καλά. Ρε φίλε, ξαναπάς μες στο δάσος. Δεν είναι δυνατόν να μην ξέρεις που είναι αυτή η λακκούβα. Δεν είναι δυνατόν να πας να ξαναπέφτεις μέσα στη λακκούβα και να ξανασπάς το πόδι σου. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Είσαι ηλίθιος αν το κάνεις αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό κάνει ο Έλληνας ψηφοφόρος. Κάθε φορά πέφτει στην ίδια λακκούβα. Κάθε φορά κάνει τα ίδια λάθη και κάθε φορά καταστρέφεται περισσότερο.

0: Άμα κάποιος σας πει ότι ρε, πρόσεχε, έχει λακκούβα. Δεν βλέπεις, έχεις σπάσει τρεις φορές το πόδι σου. Βλαμμένος είσαι, έχει λακκούβα, δεν τη βλέπεις, δεν την έχεις ξαναδεί, δεν το έχεις ξαναπάθει. Φωνάζετε και τσιρίζετε και τον βρίζετε και του λέτε, έλα μωρέ, εσύ που τα ξέρεις όλα. Δεν σε θέλουμε, σε βαρεθήκαμε. Πετάς πέτρες, κάνεις δράνεις και πας και ξανασπάς το πόδι σου. Έχω φτάσει σε αυτό το σημείο να σας λέω. Καλά να πάθετε. Καλά να πάθεις, ρε αδερφέ. Όταν δεν βάζεις μυαλό, καλά να πάθεις. Καλά να πάθεις. Δεν πας να σπάς 15 φορές τα πόδια σου. Δεν πας 15 φορές να σε κοροϊδεύουν οι ίδιοι άνθρωποι. Δεν πας να τρέχεις με το κεφάλι στον τοίχο. Πρόβλημά σου, σου λέω μετά. Και ξέρεις τι, έχω φτάσει και σε σημείο που επειδή με βρίζετε. Εσχρά με βρίζετε και εμένα και την οικογένειά μου και όσους γνωρίζετε. Βλέπω τη λακκούβα και από εδώ και πέρα δεν θα σας λέω και τίποτα. Κάθομαι εγώ να μαλώνω μαζί σας. Πηγαίνετε πέστε μέσα. Πάνε πέσε μέσα. Πάνε. Που να σου πω κάτι, αυτός που άνοιξε τη λακκούβα σου πουλάει και το γύψο. Γιατί ξέρει πόσο βλαμμένος είσαι. Μιλάω και άσχημα μεσημεριάτικα. Αυτός που σου ανοίγει τη λαχούβα, στο δάσος μέσα σου πουλάει και το γύψο. Η Μέρκελ βγήκε και είπε ότι ο Bill Gates την πίεζε να προωθήσει την επιχείρηση εμβολίων. Η Μέρκελ, όπως σας το λέω, η Άγγελα Μέρκελ βγήκε και είπε, ο Bill Gates με πίεσε να προωθήσω την επιχείρηση εμβολίων. Δηλαδή, κάποιοι γίνανε ζάμπλουτοι, κάποιες φαρμακοβιομηχανίες, κάποιες εταιρείες, κάποιοι προμηθευτές, κάποιοι συγκεκριμένοι παίκτες της αγοράς, μέσα από μια τεράστια επιχείρηση, μέσα από ένα πείραμα. Και φυσικά, όπως έλεγα και παλαιότερα, όταν προσπαθούσα να σας προειδεάσω και να λειτουργήσω προληπτικά υπέρ σας. Σε αυτόν τον κόσμο, αυτά τα κράτη, αυτοί οι ισχυροί άνθρωποι, αυτοί που διαχειρίζονται πλέον τις περιουσίες και τα κοινωνικά αγαθά, δεν θέλουν κάποιες ευπαθείς ομάδες. Θυμάστε αυτές τις λέξεις. Ευπαθείς ομάδα. Ήταν οι ομάδες ανθρώπων που χτυπήθηκαν πρώτες από τα εμβόλια και από τον κορονοϊό. Ποιες είναι αυτές οι ευπαθείς ομάδες, τι δεν θέλουν αυτοί οι ισχυροί, να συντηρούν κόσμο ο οποίος δεν παράγει. Να συντηρούν ανθρώπους οι οποίοι δεν βοηθάνε σαν γρανάζια στα δικά τους κέρδη. Οι συνταξιούχοι, για παράδειγμα, είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλέψαν όλη τους τη ζωή και κοιτάνε στη μεγαλύτερη ηλικία να απολαύσουν, να παίρνουν μία σύνταξη και να ξεκουραστούν επιτέλους μετά από τον αγώνα που δώσανε. Και αυτό είναι το σωστό και κανονικά θα πρέπει να παίρνουν μεγάλους μισθούς γιατί τα δικαιούνται τα λεφτά. Τα δώσανε για να τα πάρουν πίσω. Κι όμως, οι εξουσιαστές δεν τους θέλουνε. Δεν τους θέλουνε. Σου λέει θα συντηρώ εγώ τον συνταξιούχο, περικοπή στην περικοπή και με την πανδημία τους κάνουν και πέρα, για να μην πω κάτι πιο χοντρό. Όπως το ίδιο ισχύει και για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Όπως το ίδιο ισχύει και για ανθρώπους οι οποίοι έχουν, ας πούμε, κάποιο πρόβλημα υγείας. Ευπαθείς ομάδες. Τι σκεφτήκανε, ε? Τι σκεφτήκανε? Πόσα κέρδη απέκτησαν αυτοί από τον κόσμο που έφυγε από τη ζωή? Πόσα? Σκέφτηκε ποτέ κανένας? Αναρωτήθηκε ποτέ κανένας? Όχι. Και σας είπα, έρχεται η ψηφιακή διακυβέρνηση. Θα σου λένε, παίρνεις μισθό ένα χιλιάρικο. Θα πρέπει να το ξοδέψεις μέσα σε τρεις μήνες. Θα πρέπει να κάνεις έξοδα για να μην μπορείς να αποταμιεύσεις χρήματα. Για να μην μπορείς να χτιστείς, να κάνεις κάτι στη ζωή σου, για να μην χάσουν ποτέ την εξουσία τους. Θα σου λένε, έλα εδώ. Έχεις ψηφιακή ταυτότητα. Θα έχεις πάνω κουμπωμένο το λογαριασμό σου, την κάρτα υγείας σου. Γιατί? Γιατί με το σύστημα φτωχοποίησης αργά ή γρήγορα θα χάσεις ό,τι έχεις. Θα σου λένε, έλα εδώ, πας κόντρα στο σύστημα. Κατάσχεση λογαριασμών. Ποιος θα αντιδράσει υπέρ σου? Εδώ παίρνουν το σπίτι του αλουνού και κανένας δεν στέκεται δίπλα του. Γι' αυτό φωνάζω υπέρ της ενότητας. Να αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας. Να αγαπάμε τον συνέλληνα. Και όλοι μαζί να είμαστε μια γροθιά κόντρα στο κατεστημένο. Κόντρα στην ψηφιακή σκλαβιά. Κόντρα στη νέα τάξη πραγμάτων. Κοιμισμένοι, κοιμισμένοι. Έχετε πνιγεί στους εθνοσωτήρες. Έρχεται η ψηφιακή διακυβέρνηση. Το φωνάζω αλλά δεν ακούτε. Έξυπνες κάμερες, τεχνητή νοημοσύνη. Πλήρης έλεγχος, πλήρες φακέλωμα. Εργατικά χέρια, τα οποία δεν θα μπορούν να απεγκλωβιστούν. Καταναλωτές, οι οποίοι θα πληρώνουν ανάλογα με τις τιμές που βγάζουν τα καρτέλ. Ποια δημοκρατία? Τι μου λες τώρα? Ασχολήσουμε αυτά που σου πλασάρουνε. Τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Μετά όμως μην αναρωτιέσαι τι έγινε. Όταν ήταν να ασχοληθείς με αυτά που έπρεπε, εσύ μάλωνες με το διπλανό σου για το ποιος είναι ο ήρωας και για το ποιος είναι ο καλύτερος. Εγώ σας τα έλεγα, αλλά δεν με ακούγατε. Σας βάλανε να ασχολείστε και με χίλια βλακώδες θέματα, με ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες, με φύλλα, να πάνε κόντρα σε κάθε λογική. Σας κάναν το μυαλό μαρμελάδα. Η κατάρρευση ξεκίνησε. Το μεγαλύτερο κράχ στην ιστορία ξεκίνησε. Καταραίουν οι αγορές. Είναι στον αέρα οι αποταμιεύσεις. Βγαίνει η Φόντερ Λάιν και λέει ότι σε κρίσιμο σημείο θα κρατήσουμε τις αποταμιεύσεις των ανθρώπων. Θα κρατήσουν δηλαδή τι, τα λεφτά που έχουμε στις τράπεζες. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι πάει να πει οικονομικός αρμαγεδόνας. Δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί δεν παρατηρείτε την παγκόσμια οικονομία. Η ανθρωπότητα σε λίγο καιρό θα έρθει αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή καταστροφή. Και δεν το λέω για να τρομοκρατήσω. Το λέω για να αφυπνίσω. Το λέω για να μπορείτε να είστε προετοιμασμένοι. Ήδη το πετρέλαιο θα πάει στο 3 ευρώ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σκεφτείτε μόνο όλες αυτές οι μεταφορές. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τα φορτηγά, όλοι αυτοί οι εφοπλιστές με τα καράβια που φέρνουν προϊόντα. Πόσο θα πάνε οι τιμές στο ράφι? Σκεφτείτε λίγο, είναι ένα ντόμινο. Βάλτε ό,τι σας έχει απομείνει από μυαλό να σκεφτεί. Και κάποιοι αρπάζουν την ευκαιρία. Κάποιοι αρπάζουν την ευκαιρία. Γιατί έρχεται και ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Κάποιοι φίλοι του Μητσοτάκη ξέρουν ακριβώς τι να κάνουνε. Λοιπόν, θα αποκαλύψω κάτι σήμερα. Στήστε αυτή. Ακούστε με 2 λεπτά για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει και τι πάνε να κάνουνε. Τον Ιούνιο του 2026 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημοσίευσε μια έκθεση που λέει ότι 10 μεγάλοι όμιλοι, ελληνικοί όμιλοι, έχουν δανειστεί από τις 4 συστημικές τράπεζες ένα ποσό που φτάνει το 121,6% των κεφαλαίων ασφαλείας του λεγόμενου Tier 1 Capital. Σας δίνω λέξεις κλειδιά για να ψαχτείτε και να αφυπνιστείτε. Πρώτη ερώτηση του λεγόμενου Tier 1 Capital. Πώς έφτασε η συγκέντρωση κινδύνου σε ένα τόσο ακραίο επίπεδο και γιατί το μαθαίνουμε από έκθεση του Delta Ni Tau και όχι από την ίδια την εποπτική αρχή? Πρώτο ερώτημα είναι αυτό. Δεύτερον, πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα ότι ο SSM, ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, φέρεται να έστειλε μια προειδοποίηση στο διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στον Γιάννη Στουρνάρα. Συγκεκριμένα για κάποιον όμιλο ο οποίος έχει δανειστεί πάρα πολλά χρήματα. Φυσικά η Τράπεζα της Ελλάδος έσπευσε να διαψεύσει. Και ρωτάω εγώ, αν δεν υπήρχε τέτοια επιστολή, γιατί δεν βγαίνει κανένας να πει ανοιχτά ποιοι είναι αυτοί οι 10 όμιλοι και πόσα έχει δανειστεί ο κάθε όμιλος από τις τράπεζες τις συστημικές? Και γιατί να μην το ξέρει ο Έλληνας πολίτης που στο τέλος θα κάνει ανακεφαλαιοποίηση και θα δώσει τα λεφτά του για να σωθούν αυτές οι τράπεζες όπως έκανε και στο παρελθόν. Δεν έχει κατανομαστεί καμία εταιρεία ακόμα επίσημα. Όμως στην αγορά κυκλοφορεί αυτή η άτυπη λίστα ομίλων που ταιριάζουν στο προφίλ. Και ανάμεσά τους είναι και ένα όνομα που ξεχωρίζει με αριθμούς, όχι φημολογία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα οικονομικά δημοσιεύματα του Ιουλίου του 2026, ο συνολικός δανεισμός της ΓΕΚ Τέρνα έφτανε τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Περίπου 30 φορές τα κέρδη της εταιρείας. Ρωτάω, πόσες εισηγμένες εταιρείες υποδομών λειτουργούν με τέτοιο δίκτυ δανεισμού προς κέρδη? Κύριε Περιστέρη, ο δικός σας όμιλος είναι αυτός που εκθέτησε τόσο μεγάλο κίνδυνο το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Μία μόνο συστημική τράπεζα είχε δανείσει στον όμιλο ποσό ίσο με το 110% των ίδιων κεφαλαίων που η ίδια εταιρεία είχε επενδύσει στην παραχώρηση της Αττικής Οδού. Ρωτάω λοιπόν, πώς είναι δυνατόν μια τράπεζα να έχει δανείσει περισσότερα χρήματα από όσα ρίσκαρε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης? Και οι Έλληνες φορολογούμενοι έχουν πληρώσει ήδη μια φορά για αυτή την υγεία σε εισαγωγικά του τραπεζικού συστήματος. Στα χρόνια της κρίσης, όλες αυτές οι διαδοχικές ανακεφαλοποιήσεις των τραπεζών που κόστησαν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, χρήματα που δανείστηκε η χώρα και βάρυναν το δημόσιο χρέος για μια γενιά. Τώρα σύμφωνα με το Δέλτα Νίταφ, αυτός ο κίνδυνος επανεμφανίζεται. Και όχι από κόκκινα δάνεια νοικοκυριών, αλλά από υπερβολική έκθεση των ίδιων των συστημικών τραπεζών, οι οποίοι δανείσανε σε κάποιους μεγάλους ομίλους. Δηλαδή, αν κάτι πάει στραβά, η λογική λέει ότι θα κληθεί ξανά ο Έλληνας να πληρώσει, ο φορολογούμενος. Αυτή η έκθεση που σας αναφέρω δημοσιεύθηκε τον ίδιο μήνα που ανανεώθηκε για ακόμα μια φορά η θητεία του κύριου Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Για τρίτη εξαετία, έως το 2032. Και ρωτάω ξανά, γνώριζε η κυβέρνηση τα ευρήματα του Δέλτα Νίταφ όταν αποφάσιζε αυτή την ανανέωση? Ήτανε νόμιμη ανανέωση? Και αν γνώριζε, γιατί επιβράβευσε αντί για να ελέγξει? Και γιατί δεν βγαίνει ο ίδιος ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος να ανακοινώσει επίσημα ποιοι είναι αυτοί οι 10 όμιλοι, πόσα έχουν δανειστεί ο καθένας, από ποιες τράπεζες τα πήρανε και γιατί δεν ενημερώσαν τον ελληνικό λαό? Και φυσικά, γιατί δεν βγαίνει να προειδεάσει για το τι έρχεται? Κύριε Περιστέρη, εγώ σας ρωτάω ευθέως. Είναι καταχρεωμένη η ΓΕΚ Τέρνα, η οποία διαχειρίζεται πολλά σε αυτή τη χώρα? Για να μην εμβαθύνουμε και ανακαλύψουμε ποιοι είναι και οι άλλοι όμιλοι σιγά σιγά. Γιατί θα το κάνουμε. Προς το παρόν ξεκινάω από εσάς. Θέλω απαντήσεις άμεσα για να ενημερώσω τον κόσμο. Δηλαδή, έχουμε πάρει το ρίσκο όλοι εμείς οι άνθρωποι που φορολογούμαστε? Έχουμε βάλει το κεφάλι μπροστά για να μας πάρουν ό,τι λεφτά έχουμε μαζέψει και να σώσουν τις τράπεζες? Ποιες τράπεζες? Οι οποίες συντηρούν τα Golden Boys? Οι οποίες τράπεζες δίνουν στο διευθυντή 1,5 εκατομμύριο το χρόνο για να κάνουν αυτή η ζωή χαρισάμενη και μετά να χάσουμε εμείς τα λεφτά μας? Να γίνει ό,τι έγινε και στο παρελθόν? Ρε, είστε τρελοί! Και δεν μιλάει κανένας για όλα αυτά. Και ασχολείστε εσείς με το τι σας λένε τα κανάλια? Εδώ γίνεται ο κακός χαμός. Καταλαβαίνετε τι έρχεται? Βάλε λίγο και το ηχητικό. Βάλε και το ηχητικό λίγο. Πώς φτάσαμε στο σημείο η Εγνατία Οδός να έχει δεκάδες σύραγγες με τη μία λωρίδα κλειστή? Οι άδειες λειτουργίες έπρεπε να είχαν βγει από το 2014, αλλά τα έργα δεν έγιναν ποτέ.
1: Νεύρο, να έχει σήμερα δεκάδες σύραγγες με τη μία λωρίδα κλειστή. 100 ολόκληρα χιλιόμετρα του δρόμου περνάνε μέσα από βουνό. Και κάθε μεγάλη σύραγγα χρειάζεται άδεια λειτουργίας. Τη δίνει η Διοικητική Αρχή Σύραγγων, κρατικό όργανο που ελέγχει εξαερισμό, ανίχνευση φωτιάς και εξόδους διαφυγής. Οι σύραγγες όμως της Εγνατίας σχεδιάστηκαν τη δεκαετία του 90 και άνοιξαν σταδιακά μέχρι το 2009 με τους κανόνες εκείνης της εποχής. Η προθεσμία για να αναβαθμιστούν έλυγε το 2014, αλλά οι εργασίες δεν έγιναν ποτέ. Δεν πίεζε άλλωστε κανείς. Τον δρόμο τον λειτουργούσε κρατική εταιρεία και την άδεια την έδινε κρατικό όργανο. Το πρόβλημα φάνηκε όταν το κράτος πήγε να παραδώσει τον δρόμο σε ιδιώτη. Οι απιστοποιητές σύραγγες κράτησαν πίσω την παραχώρηση για χρόνια. Τον περασμένο Δεκέμβριο, τελικά ο δρόμος πέρασε σε ιδιωτική εταιρεία. Και εδώ το παιχνίδι αλλάζει. Όσο η Εγνατία ήταν κρατική, μια φωτιά σε σύραγγα χωρίς άδεια ήταν πρόβλημα του δημοσίου. Τώρα είναι πρόβλημα της εταιρείας. Γι' αυτό, από την πρώτη μέρα, έκλεισε τη μία λωρίδα και την κρατάει ελεύθερη ως δρόμο εκένωσης αν συμβεί ατύχημα. Η ταλαιπωρία πάντως δεν φαίνεται να τελειώνει σύντομα. Επίσημο χρονοδιάγραμμα για τα έργα δεν υπάρχει ακόμα. Οι εκτιμήσεις μιλάνε για 2 με 3 χρόνια, με τη μία λωρίδα κλειστή.
0: Για να γίνει κάτι, τι θα λέμε, μπανανία ώρα 0 ή πάμε και όπου βγει. Τι θα γίνει τότε? Άρε Έλληνα, 3 φορές θα πληρώσεις για να σώσεις αυτούς που πατάνε πάνω σου. 3 φορές. Και που περίμενε και τέταρτη και πέμπτη. Ανακεφαλοποίηση την ανακεφαλοποίηση. Αφού το μοτίβο περνάει και αυτοί επιβιώνουν, τι τους νοιάζει στο μελίσι αυτό? Εσείς και εμείς είμαστε οι μέλισσες και αυτοί έχουν το μελίσι. Βασικά εμείς είμαστε οι μέλισσες και αυτοί οι μελισσοκόμοι. Μαζεύουμε εμείς το μέλι για να το πάρουν αυτοί και να το πουλήσουν κιόλας. Και ο Έλληνας παράγει καλό μέλι. Ανθόμελο. Τι να πω, απογοητευμένος είμαι. Κάθε μέρα που περνάει καινούριο σκάνδαλο. Κάθε μέρα που περνάει καταραίει η οικονομία. Ξεπουλάνε και κάτι από την πατρίδα μας. Καθημερινά βαδίζουμε προς μια ψηφιακή εποχή στην οποία δυστυχώς θα είμαστε κάτι σαν σκλάβοι. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Τα χαιρετίσματά μας σε όλη την Ελλάδα και, και στο εξωτερικό φυσικά, σε όσους ακούνε και είναι συντονισμένοι. Το κεφάλι ψηλά, η σημαία ψηλά, κόντρα στο σύστημα κυριολεκτικά. Όχι για τα μάτια του κόσμου και για τις κάμερες, σε συνεργασία με τους συστημικούς. Κόντρα στο σύστημα, κόντρα στη φιλαργυρία, κόντρα στη φιλοδοξία, κόντρα στη φιλιδονία. Μην μπερδεύεστε με αυτούς που φοράνε μάσκες. Μην μπερδεύεστε με αυτούς που παίζουν το παιχνίδι. Μην μπερδεύεστε με αυτούς που σας κοροϊδεύουνε.

0: Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα επανέλθουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη να μιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά, διότι είναι πραγματικά πάρα πολύ περίεργη η κατάσταση. Αρκετά περίεργη. Και πρέπει να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την ταξιαρχία που μετέφεραν, με τον Ερντογάν, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν είναι καλά στην υγεία του. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Κάλλη. Δεν φεύγει κανένας. Και τρίτη ώρα μαζί μας ο κύριος Απόστολος Πετράκης, όπως κάθε Παρασκευή, 3 και 4. Φύγαμε τραγούδι. Αυτό που παρήγγειλαν οι τυφλοί.
1: Εγώ κρατάω τον ερώτα.
0: Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ με τίποτα. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ. Όχι. Δεν μπορώ το Βαρδί. Αντώνης Βαρδής μπορεί να είναι ωραίος τραγουδιστής. Γούστα είναι αυτά. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν. Δεν μπορώ. Πάρει ο Βαρδί, Πλούταρχο. Δεν μπορώ. Συγγνώμη, του ζητάω. Έχουν έρθει και εδώ πέρα κάποιοι. Δεν μπορώ. Βάλε τίποτα άλλο. Βάλε και τη γαρμπή που έφαγε Σαούλη. Βάλε που ξαπλώθηκε. Τα βιάστηκε πάνω στην πίστα στο Ρέμο. Άλλο. Το με έχεις αρρωστήσει, βάλε. Με έχετε αρρωστήσει. Αυτό, δώσ' το. Το με έχεις αρρωστήσει. Γιατί με έχετε αρρωστήσει. Περίμενε να σηκωθεί για να τραγουδήσει. Φύγαμε, τσιτώστε το. Επανέρχομαι.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φλας Κρήτης, 95,8. Η καθημερινή σας ενημέρωση, primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα. primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
3: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
2: Κάθε πρωί από τις 9 έως τις 10.30 συζητάμε, σχολιάζουμε και ψάχνουμε τη λύση. Πρωινό με την Εύη και Γιά. Ο Δήμος, η Περιφέρεια, η Κυβέρνηση, η Αντιπολίτευση. Όλοι και κοντά και απέναντί μας. Γιατί εδώ στον Φλας 95,8 το ψάχνουμε σε βάθος. Κάθε πρωί από τις 9 έως τις 10.30. Φλας Κρήτης 95,8.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
8: Έως και 50%.
7: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά 1 με 4. Γρηγόρης Ερέτης. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 94 και 8 στους 98 και 4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8, Plus Κρήτη στους 95 και 8, Νότος News στους 97 και 8 στη Ρόδο, Νέο FM στους 103 και 3 στη Θεσσαλία. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη. Καλησπέρα κύριε Κάλλη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
0: Καλά κύριε Κάλλη, παρακολουθώ τι ακριβώς συμβαίνει και βλέπω ότι με την Τουρκία έχουμε κάποια θέματα.
1: Ναι, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, τις περιμέναμε βέβαια. Έχουμε μιλήσει εδώ και 6 μήνες ότι οδεύουμε αναπόφευκτα προς εμπλοκή και όπως βλέπουμε η κατάσταση εξελίσσεται και μάλιστα πολύ σύντομα, συντομότερα από ό,τι περιμέναμε.
0: Ναι, θέλω να ξεκινήσουμε από την 51η Ταξιαρχία Καταδρομών της Τουρκίας που μεταφέρθηκε απέναντι από τη Σάμο. Και όπως οι ίδιοι λένε, είναι μια ταξιαρχία η οποία έχει μεγάλη εμπειρία στο πεδίο και σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα είναι, λέει, από τις μονάδες elite και είναι έτοιμες να καθαρίσουν τα νησιά μέσα σε μια νύχτα, έτσι δηλώνουν.
1: Εντάξει, τώρα το τι δηλώνουν οι Τούρκοι είναι λίγο... δεν μπορούμε να το πάρουμε και πολύ σοβαρά, έτσι, γιατί δεν έχουν και πουθενά... στην ιστορία τους τεράστιες επιτυχίες, δηλαδή τα τελευταία 50 χρόνια όπου εμπλακήκανε είχαν ήττες, δεν έχουμε επιτυχίες. Αλλά το ότι ετοιμάζονται για να κάνουν κάτι τώρα ή θερμό επεισόδιο ή μια απόπειρα κατάληψης, αυτό το ετοιμάζουν. Ήδη είναι πάνω από ένα μήνα που μετακινούν στρατεύματα στα δυτικά τους σύνορα και απέναντι από την Κύπρο και στην Αλικαρνασσό, και στην απέναντι από τη Σάμο και τα λοιπά, με τα κοινώνες στρατεύματα, το παρακολουθεί οι ένοπλες δυνάμεις, οι δικές μας, το παρακολουθούν το θέμα. Το ζήτημα είναι ότι αυτό είναι αναπόφευκτο, κύριε Σερέτη, και τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και μαζί και με άλλους συναδέλφους σας. Θα εμπλακούμε αναπόφευκτα, γιατί όπως έχει ξεκινήσει η κατάσταση στο παγκόσμιο γίγνεσθε, ήδη είναι πάνω από 65 χώρες που εμπλέκονται σε διάφορους πολέμους περιφερειακούς και αυτό δεν υπήρχε περίπτωση να σταματήσει. Θα έχουμε διεύρυνση των περιφερειακών πολέμων και για λόγους οικονομικούς και για λόγους ενεργειακούς και τεχνολογίας κτλ. Και εμείς βέβαια λόγω γεωγραφικής θέσης δεν θα είμαστε αμέτωχοι. Το περιμένουμε αυτό. Εγώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στις ένοπλες δυνάμεις, περισσότερο παρά στο πολιτικό σύστημα και δεν ανησυχώ καθόλου. Καθόλου δεν ανησυχώ.
0: Βλέπω επίσης το ότι υπάρχουν κάποιες προκλητικές δηλώσεις. Τώρα, ας πούμε, ανεβάζουν διάφοροι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αυτοί οι τύποι, λέει, από την ταξιαρχία δεν τους ρίχνουν τους εχθρούς απλά στη θάλασσα. Πρώτα τους σκένε και μετά τους ρίχνουν για να σβήσουν και θα έρθουμε βράδυ και κάτι τις δηλώσεις. Που καλώς ή κακώς, κύριε Κάλλη, είναι... παγκοσμίως, παρατηρούν όλοι το τι γίνεται.
1: Ναι, αλλά αυτή είναι πάγια λογική της Τουρκίας. Δεν την κάνουν τώρα. Την είδαμε πώς κινήθηκαν απέναντι στους Κούρδους τόσες δεκαετίες, απέναντι στους Σύριους. Έτσι, αυτό κάνουν. Δεν πρόκειται για ένα πόλεμο με ίσους όρους, ούτε για συνθήκες και αξιοπρέπειες και αξιοκρατίες κτλ. Μιλάμε για ένα βάρβαρο λαό, τον οποίο πρέπει να περιμένουμε τα χειρότερα όταν έρθουμε αντιμέτωποι. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί δηλαδή όπως ένας απλός άλλος εχθρός, ας πούμε, τέλος πάντων με κάποιους όρους λογικούς, έτσι. Εδώ μιλάμε για βαρβαρότητα, την οποία την είδαμε και στην Κύπρο, την είδαμε και παντού. Δεν είναι... αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Εγώ όμως θέλω να ηρεμήσω λίγο την κατάσταση, να πω ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή συμμαχία, βλέπουμε και μια μεγάλη κινητικότητα από τους Αμερικανούς στη Σούδα και στην Αλεξανδρούπολη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως επίσης πολύ σημαντικό είναι να δούμε και τις δηλώσεις της Ρωσίας κατά της Τουρκίας, έτσι, να μην ξεχνάμε ποτέ ότι η ρωσοτουρκική πόλεμη ήταν η μεγαλύτερη και η σφοδρότερη στις ρωσοτουρκικές σχέσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνεπώς δεν θα έχουμε μόνο εμπλοκή Ελλάδας-Τουρκίας, θα εμπλακεί και το Ισραήλ για δικούς του λόγους Έτσι, και οι Αμερικανοί, γιατί έχουν πάρα πολλά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, και βεβαίως και οι Ρώσοι. Εκείνο όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι, κύριε Σερέτη, να δούμε τι γίνεται από την άλλη πλευρά των συμμαχιών που έχουμε. Δηλαδή, από την ευρωπαϊκή πλευρά. Έτσι, πρέπει να θυμίσω στον κόσμο, και αν θέλετε αναζητήστε το, τη δήλωση που είχε κάνει ο Υπουργός Εθνικής Αμυνής της Γερμανίας, ο Κορνίλιους, στην Deutsche Welle, και είχε πει ότι σε περίπτωση εμπλοκής Ελλάδας-Τουρκίας ή Κύπρου-Τουρκίας, η Γερμανία δεν μπορεί να πάρει θέση υπέρ της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Αυτό αναζητήστε το, κύριε Σερέτη, είναι σημαντικό να μην ελπίζουμε στην Ευρώπη για βοήθεια.
0: Όχι, είναι βέβαιο αυτό, διότι να σας πω και κάτι, κύριε Καλή. Πόσοι άνθρωποι, πόσοι Τούρκοι δουλεύουν στη Γερμανία? Αν φύγουν όλοι αυτοί, η Γερμανία δεν θα έχει προσωπικό.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Σερέτη. Είναι ότι η Γερμανία είναι απόλυτα εξαρτημένη από το τουρκικό σιδηρομετάλλευμα. Εάν για κάποιο λόγο εμπλακεί η Τουρκία σε έναν μεγάλο πόλεμο και κλείσουν οι βιομηχανίες της για τον αλφαβήτα λόγο, τα οργεία κτλ., η Γερμανία θα τα τεινάξει στον αέρα. Άρα είναι υποχρεωμένη εκ των πραγμάτων, για λόγους δικής της βιωσιμότητας, να στηρίξει την Τουρκία. Αυτό σημαίνει ότι θα τους έχουμε απέναντί μας όπως τους είχαμε το 1922. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή το θέμα. Εγώ δεν ανησυχώ, σας ξαναλέω, γιατί η συμμαχία με το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι πολύ καλές σχέσεις που έχει ο λαός με τη Ρωσία, έτσι, συν την Αρμενία και διάφορες άλλες περιφερειακές δυνάμεις, έτσι, πιστεύω ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Δεν πρέπει να ανησυχούμε. Και μην ξεχνάτε ότι δικαιωματικά θα επεκταθούμε. Ναι, γιατί ταυτόχρονη οποιαδήποτε εμπλοκή της Τουρκίας σε πόλεμο με τη Δύση, με την Ευρώπη, με εμάς δηλαδή, ή με την Κύπρο, έτσι, εγώ δεν την ξεχωρίζω την Κύπρο, μοιραία θα φέρει και εμφύλιο στο εσωτερικό της. Μοιραία.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: ένα λεπτό.
1: Το χρονοδιάγραμμα.
0: Ναι, ναι, ένα λεπτό. Κύριε Κάλλη, γιατί θέλω να εξετάσουμε κάθε εξέλιξη. Άμα πάθει κάτι ο Ερντογάν, χτύπα ξύλο, λένε κάποιοι, είναι καλός για την Ελλάδα.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Ναι. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή να το θέσω απλά και λαϊκά, γιατί το έχω μέσα μου, πρέπει να το ρωτήσω. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί την Ελλάδα που είναι πρωθυπουργός ο Ερντογάν? Άμα φύγει,
1: εμείς
0: θα είναι χειρότερα για εμάς.
1: Φωνάζουμε χρόνια, εμείς που παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά το πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθε και τη γεωπολιτική πραγματικότητα, το φωνάζουμε χρόνια. Ερντογάν θα λέμε και θα κλαίμε. Ο Ερντογάν ήταν ο σκύλος που γάβγιζε και δεν δάγκωνε. Τώρα βλέπουμε ότι ο Ερντογάν είναι έτοιμος να εγκαταλείψει και την εξουσία και τα εγκόσμια. Τον είδαμε στα τελευταία βίντεο με τις συναντήσεις του, με το ζόρι στέκεται όρθιος. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να του προκύψει κάτι. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το κάτι είναι υποβοηθούμενο ή όχι, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει θέμα. Εδώ λοιπόν τι θα έχουμε σε περίπτωση που ο Ερντογάν αποσυρθεί από την εξουσία? Θα έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι καθαρά εμφυλιοπολεμικό για την Τουρκία. Καθαρά. Ο κύριος αντικαταστάτης του Ερντογάν φαίνεται να είναι ο Φιντάν. Ο Χακάν Φιντάν, αυτός που είναι τώρα υπουργός εξωτερικών και είχε διατελέσει και αρχηγός της BIT, των μυστικών υπηρεσιών. Αυτός που κάνει όλες αυτές τις αρνητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας, έτσι, εάν για κάποιο λόγο καταλάβει την εξουσία, θα είναι ολέθριο και για την Τουρκία και για μας, θα εμπλακούμε ασυζητητή. Έτσι, αυτός είναι ο επικρατέστερος. Απ' την άλλη μεριά, οι υπόλοιποι δύο δελφίνοι που θα διεκδικήσουν τη θέση του Ερντογάν είναι ο γαμπρός του Ερντογάν, ο Μπαϊρακτάρ, έτσι, ο οποίος είναι και ο τεχνολογικός ηγέτης της πολεμικής βιομηχανίας της Τουρκίας, που έχει και τα περίφημα τα Μπαϊρακτάρ, τα ντρόν και τα λοιπά, όλα αυτά, και ο Μπιλάλ Ερντογάν, ο οποίος είναι ο γιος του Ερντογάν, ο οποίος ελέγχει όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις της Τουρκίας. Ήταν αυτός που έστελνε τα μεγάλα κύματα προσφύγων στον Εύρο και στο Ανατολικό Αιγαίο την περίοδο του Τσίπρα. Αυτή είναι η επικρατέστερη διάδοχη του Ερντογάν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι άλλες δυνάμεις θα το αφήσουν να επικρατήσει αυτό το θέμα. Γιατί βλέπουμε το αντίπαλο δέος της πολιτικής του Ερντογάν και του κόμματος του Ερντογάν είναι ο Ιμάμογλου, ο οποίος έχει δεχθεί τεράστιο πόλεμο από το κόμμα του, ο οποίος είναι πιο μετριοπαθής, χωρίς να πάει να είναι φανατικός μουσουλμάνος κτλ. Έτσι, και ο Ζέλ που είναι δήμαρχος της, ο Γιαβάς που είναι δήμαρχος της Άγκυρας, και ο Ζέλ ο οποίος είναι και μαλλιστής, φανατικός. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση η Τουρκία θα έχει πάρα πολύ έντονες εσωτερικές τριβές. Αυτό το περιμένει πώς και πώς το Ισραήλ. Και μαζί με το Ισραήλ και εμείς. Δηλαδή δεν θα είναι εύκολο για την Τουρκία να κάνει αυτό το ντου που περιμένουμε. Δεν θα είναι εύκολο, γιατί δεν θα έχει μόνο απέναντί της ένα πανίσχυρο ελληνικό στρατό, ο οποίος έχει ισχυροποιηθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, θα έχει και εσωτερικό πρόβλημα. Έτσι μην ξεχνάμε ότι η Ανατολική Θράκη, δηλαδή η περιφέρεια της Κωνσταντινούπολης και τα παράλια έχουν ένα φιλοδυτικό προφίλ. Το πρόβλημα είναι με το εσωτερικό, δηλαδή από την Άγκυρα και ανατολικά της Άγκυρας. Εκεί είναι οι φανατισμένοι που ζητάνε να γίνουν Οθωμανική Αυτοκρατορία ξανά. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, το πολιτικό σκηνικό όμως δείχνει το ότι η Ελλάδα σε αυτή τη φάση που βρίσκεται, με την αποστρατικοποίηση, με τα όπλα τα οποία έχει στείλει στην Ουκρανία και με τη στάση που έχει κρατήσει, κύριε Κάλλη, καλώς ή κακώς είναι αποδυναμωμένη. Και βλέπουμε ότι έχουν παραιτηθεί και πάρα πολλά πρόσωπα από τις ένοπλες δυνάμεις. Δηλαδή, όπως και την άλλη φορά που συγκρίναμε τις καταστάσεις, αν τα βάλουμε σε μια ζυγαριά, νομίζω ότι γέρνει προς την Τουρκία η δύναμη.
1: Εγώ βλέπω ότι αν προκύψει τέτοιο θέμα, θα υπάρχει πολύ μεγάλη συσπήρωση, κύριε Σερέτη, από την ελληνική πλευρά. Δηλαδή, η Ελλάδα έχει χύσει πάρα πολύ αίμα για να κρατήσει αυτή την επικράτεια που έχει σήμερα και δεν θα την παραδώσει σε καμία περίπτωση εύκολα και ανέμακτα. Σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο. Έτσι.
0: Φοβάμαι πολύ. Συγγνώμη που σας διακόπτω.
1: Από την πολιτική εξουσία παρά από τη στρατιωτική.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Κάλλη, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό. Φοβάμαι το ότι υπάρχει περίπτωση να μας ξαναφήσουν εντελώς μόνους και να αρχίσουν να ισχυρίζονται οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί και οι λοιποί γενικά που λένε ότι μας στηρίζουν, ότι χρειάζεται αυτοσυγκράτηση, όπως το 1955 με αυτό που είχε γίνει, να αρχίσει να λέει το State Department ότι η νοτιοανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ δεν πρέπει να χαθεί και να έχουμε τέτοιες καταστάσεις που εκεί, ξέρετε, είμαστε πάρα πολύ δύσκολα μετά.
1: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, κύριε Σερέτη. Σας έχω ξαναπεί, χωρίς να φαίνομαι φιλοϊσραηλινός, γιατί έχω ένα θέμα με την χρησιμότητα και τη σκοπιμότητα της συμμαχίας αυτής, ότι είμαστε η μοναδική γεωγραφική περιοχή στην περίμετρο του Ισραήλ που πρέπει, μπορεί και πρέπει να έχουμε σταθερότητα. Μας έχουν περισσότερο ανάγκη από ό,τι τους έχουμε εμείς. Αν θέλετε, κρατήστε το αυτό που σας λέω. Δεν είναι οι συνθήκες ίδιες που ήταν το 55. Δεν είναι οι συνθήκες ίδιες που ήταν το 74, που όλοι κλείσανε τα μάτια με την Κύπρο. Όλοι κλείσανε τα μάτια.
0: Ακόμα και οι Έλληνες.
1: Και το Ισραήλ βεβαίως. Ακόμα και αυτοί του Εθνάρχη, οι υποστηρικτές. Ακόμα και οι Ισραηλοί και κυρίως οι Γερμανοί. Έτσι, που δεν μίλησαν καθόλου. Εγώ έχω ένα θέμα, σας το έχω ξαναπεί και θα το λέω συνέχεια. Η Γερμανία δεν ήταν ποτέ φιλαπροσκύμενη με την Ελλάδα, ούτε θα είναι τώρα φιλαπροσκύμενη με την Ελλάδα. Και αυτό το παιχνίδι που γίνεται τώρα με τους εξοπλισμούς και τα λοιπά είναι καθαρά παιχνίδι πολιτικό, προσχηματικό και οικονομικό για να μας πουλήσουν πανάκριβα τα δικά τους προϊόντα, το είδαμε, γιατί αυτή η συμμορία των φράγκων που περιλαμβάνει τη Βόρειο Ιταλία, την Αυστρία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία και το Βέλγιο, έτσι, έχουν πουλήσει τα δικά τους προϊόντα. Μας έχουν αποκλείσει από οποιαδήποτε άλλη αγορά, έτσι, μέσω των ελεγχόμενων και εκβιαζόμενων διαχειριστών που μας έχουν τοποθετήσει, έτσι, Μητσοτάκηδες, Σιμίτιδες και όλοι αυτοί, έτσι, και μας αποκλείσανε από το να πάρουμε τα υπερσύγχρονα, τις υπερσύγχρονες φρεγάτες της Ιαπωνίας, που έχουν και οπλικά συστήματα λέιζερ, από την Αυστραλία που είχαμε πρόταση με καταπληκτική τιμή να πάρουμε φρεγάτες στην τιμή των δύο που πληρώσαμε θα παίρναμε τρεις, έτσι, και τώρα τελευταία μας φορτώσανε και τις Μπεργαμίνι, τις Ιταλικές, οι οποίες είναι μεταχειρισμένες και ανήκουν πάλι στον ίδιο άξονα, τον βιομηχανικό άξονα που ελέγχουν οι Φράγκοι, η Κεντρική Ευρώπη δηλαδή. Παρόλα αυτά, εγώ είμαι απόλυτα βέβαιος ότι στα χέρια των Ελλήνων αυτά τα οπλικά συστήματα θα κάνουν θαύματα. Και να σας πω και κάτι άλλο, έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις ένοπλες δυνάμεις και δεν το λέω μόνο εγώ, το είδαμε και στην τελευταία δημοσκόπηση, είναι ο μόνος θεσμός που έχουν εμπιστοσύνη οι Έλληνες, γιατί έχει χάσει, όλοι οι θεσμοί έχουν χάσει την εύνοια τους από τον ελληνισμό, και η θρησκεία και η δικαιοσύνη και η πολιτική ηγεσία κτλ. Το είδαμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Έτσι, 50.000 άντρες θα χρειαστούμε, τους οποίους τους έχουμε. Και η διεθνής κοινότητα θα μας επιστρέψει την Ανατολική Θράκη και τη Βόρεια Κύπρο. Θυμηθείτε που το λέω. Το πρόβλημα είναι ότι σε αυτό το ξεκίνημα θα εμπλακούν πάρα πολύ μέσα και εμείς θα πρέπει να αποφύγουμε οποιοδήποτε εθνικό διχασμό.
0: Ναι, συγγνώμη, αλλά τα δεδομένα δείχνουν άλλα πράγματα, κύριε Καλή. Καλό είναι αυτό που λέτε, μακάρι να γίνει, αλλά θέλω να σας θέσω κάποια γεγονότα. Διότι εδώ πέρα βλέπουμε μια διαφορετική κατάσταση από αυτή που περιγράφεται. Όταν βλέπουμε ότι στη Θράκη, για παράδειγμα, τη Δυτική Θράκη, βλέπουμε ότι εδώ πέρα οι Τούρκοι έχουν βάλει πόδι με το κόμμα Κίεφ, με το τουρκικό προξενείο, με ημάμιδες, με μουφτίδες, με διάφορες προπαγάνδες, με τουρκικές τράπεζες οι οποίες χρηματοδοτούν κόσμο και κοσμάκι να αγοράζει ακίνητα. Όταν βλέπουμε ότι έρχεται στην Αθήνα μέσα ένας θρησκευτικός παράγοντας των Ισλαμιστών, όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν σχηματισμένοι πυρήνες μέσα στην Ελλάδα από παράνομους μετανάστες, οι οποίοι έχουν άλλο στόχο φυσικά που και ήρθαν εδώ στη χώρα μας. Και γενικά όταν βλέπουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα αποδέχεται και δεν βάζει εμπόδια και δεν νταντεύει, να σας το πω έτσι απλά, και δεν βάζει και χέρι σε αυτούς που κάνουν ό,τι κάνουν, που δεν σέβονται τους υπόλοιπους. Δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Και καλώς ή κακώς μπορεί να ελπίζουμε, και εγώ ακούω αυτά που λέτε, μπορεί να ελπίζουμε το ότι θα γίνουν έτσι τα πράγματα και ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, αλλά πρέπει να το δούμε και με μια άλλη οπτική γωνία, ότι υπάρχει περίπτωση να γίνουν εντελώς αντίστροφα. Και να χάσουμε τη Δυτική Θράκη και να επιδείξουν πάνω σε κανένα νησί οι Τούρκοι και να μην μπορούμε να το πάρουμε πίσω. Και να κοπούν οι σχέσεις, άμα πάρουν και κανένα Καστελόριζο, με το Ισραήλ και να έχουμε άλλα προβλήματα. Γιατί και αυτοί έχουν ισχυρούς συνεργάτες και συμμάχους.
1: Αυτό είναι, κύριε Σερέτη, μια πολιτική η οποία δείχνει, είναι από τις ύπουλες πολιτικές που δείχνει μια φαινομενική αδυναμία στον εχθρό, για να αναγκαστεί ο εχθρός να κάνει το πρώτο βήμα. Οπότε θα είναι και το τελευταίο του. Γιατί όποιος κάνει το πρώτο βήμα σε αυτό το πόλεμο θα είναι και ο μεγάλος ιτημένος. Η Ελλάδα δεν προτίθεται να κάνει κανένα πρώτο βήμα, όπως είναι η κατάσταση, απλά εξοπλίζεται και περιμένει να κάνουν το λάθος οι Τούρκοι. Εγώ νομίζω ότι τα πράγματα θα αλλάξουν άρδιν. Είμαι φανατικά πολέμιος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας το έχω δηλώσει από την αρχή που είχαμε τις πρώτες μας συνομιλίες και συναντήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εχθές έγινε το μαλλιοβράσι στις Βρυξέλλες.

0: στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά σε μεμονωμένους πυρήνες οι οποίοι έχουν δώσει στην ιστορία του στοιχεία ακραίου φιλελληνισμού. Έτσι, αυτό θα φανεί στην πορεία. Σε πρώτη φάση όμως, αυτή τη φάση που συζητάμε τώρα, εγώ βλέπω μια μεγάλη στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Ισραήλ και από τη Ρωσία, παρά το ότι είμαστε στη Συμμαχία των Προθήμων. Αυτό βλέπω.
1: Ναι, αλλά να σας κάνω και μια άλλη ερώτηση, γιατί και στο παρελθόν υπήρξαν κάποιες ελπίδες ότι όλα θα πάνε καλά και χάσαμε τη μισή Κύπρο, χάσαμε κάποια εδάφη στη Βόρεια Ήπειρο, φυσικά και την... και αυτό που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, στη Μικρά Ασία, στον Πόντο, γενικά στην ιστορία, βλέπουμε ότι οι Τούρκοι, πέρα το ότι έχουν μια τάση για επέκταση και διεκδικούν συνεχώς, βάζουν και κάποια θεμέλια και στην πλήση εγκεφάλου των ανθρώπων που ζουν σε αυτή την περιοχή, αλλά και για το μέλλον, διότι έχουν κάποια σχέδια. Εγώ βλέπω η Ελλάδα να μην έχει κάποιο όραμα, η πολιτική σκηνή και οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν την εξουσία δεν έχουν σκοπό. Ενώ από την αντίθετη πλευρά, θα σας φέρω αυτό το παράδειγμα που φέρνω κάθε φορά, ο Τούρκος διδάσκει στα σχολεία για τη γαλάζια πατρίδα και έτσι θα υπάρξουν σε 10, 20, 30 χρόνια νέες γενιές οι οποίες θα έχουν μεγαλώσει με αυτό το ερέθισμα στον εγκέφαλο που λέει ότι όλα τους ανήκουν. Δηλαδή, αυτοί, καλός ή κακός, επενδύουν στο μέλλον. Εμείς, όχι απλά έχουμε υπογενετικότητα, όχι απλά ο κλάδος της παιδείας έχει διαλυθεί, δεν θα υπάρχει καν ο πολιτισμός μας, θα έχει αλλοιωθεί η ιστορία μας, δεν θα έχουν χαθεί τα ήθη, τα έθιμα. Εδώ λίγο-λίγο προσπαθούν να γίνουν 100% ανθέληνες και επενδύουν σε αυτό. Δηλαδή βλέπουμε ότι καλός ή κακός και στο πνευματικό κόσμο υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, υπάρχει διάβρωση στη διανόηση, αυτό το έχουμε εντοπίσει και το έχουμε πει πολλές φορές και με άλλους συναδέλφους που μιλάω και τα λοιπά. Υπάρχει μια διάβρωση η οποία έρχεται πάλι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται στα πλαίσια της κατάργησης των εθνών, έτσι, της κατάργησης των θρησκειών και όλο αυτό το παραμύθι που ζούμε τόσα χρόνια, έτσι, που καταστρέφει την παραγωγή της εθνότητας και τα λοιπά. Αυτό θα αλλάξει, δεν θα μπορέσει να συνεχιστεί. Δεν γίνεται. Δηλαδή αυτή η εκρηκτική άνοδος των πατριωτικών δυνάμεων σε όλη την Ευρώπη δεν έχει σταματημό και δεν φαίνεται καμία δύναμη να μπορεί να την ανατρέψει. Καμία δύναμη δεν μπορεί να ανατρέψει.
1: Το θέμα είναι αν θα μπορούν να πάρουν αποφάσεις, κύριε Καλή, διότι εδώ πέρα, όπως είπατε για τη Γερμανία, στη Γερμανία ας πούμε με την επιστολική ψήφο, γιατί είμαι και... άνθρωπος που πιστεύει στην Οθεία, τέλος πάντων, με την επιστολική ψήφο και έτσι όπως εκλέχθηκε το ΑΕΦΔΕ. Να δούμε αν θα μπορεί η Γερμανία για αρχή, που θεωρείται και ισχυρή χώρα, να διώξει τους Τούρκους από το έδαφος τους και τους Ισλαμιστές και τους Μουσουλμάνους, γιατί ούτε οι Άγγλοι τα κατάφεραν. Κατά πόσο τώρα, εφόσον δεν μπορούν αυτοί, θα μπορέσει το προτεκτοράτο που ονομάζεται Ελλάδα, αμφιβάλλω.
0: Κοιτάξτε, η Γερμανία και το ΑΕΦΔΕ να ανέβει δεν πρόκειται να διώξει τους μετανάστες που είναι νόμιμοι. Το έχουν ξεκαθαρίσει αυτό, έτσι. Απλά θα ελέγξουν σε βαθμό υπερθετικό τις λαθρομεταναστευτικές ροές. Έτσι, δεν θα αφήσουν δηλαδή οι πατριώτες Γερμανοί να μείνει η βιομηχανία τους χωρίς εργατικά χέρια.
1: Αυτό θα το δούμε. Γιατί τα ίδια λέγανε και άλλες χώρες και δεν είδα να έχει υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Και θα σας φέρω και ένα παράδειγμα. Πώς όταν οι Άγγλοι έχουν Ινδούς δημάρχους, έχουν ανθρώπους οι οποίοι εκλέγονται, ακόμα και πρωθυπουργοί που δεν είναι Άγγλοι, θα μπορέσουν να απεγκλωβιστούν από αυτή την κατάσταση? Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Σας το ρωτάω τώρα, πάμε λίγο σε άλλες χώρες που δεν πρέπει κανονικά, αλλά το έχω απορία μέσα μου. Πώς θα μπορέσει να αλλάξει αυτό στην Αγγλία, ας πούμε?
0: Αυτό μοιραία θα οδηγήσει σε διχασμούς και εμφυλιοπολεμικές σειράξεις. Οπότε θα αλλάξει μέσα από εκεί. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή έχει φτάσει η κατάσταση στην Αγγλία, είναι τόσο έκριθμη που. Δεν βλέπω να υπάρχει επιστροφή.
1: Δεν βλέπετε,
0: ήδη, ας πούμε, το βλέπουμε και στη Σουηδία, γιατί στη Σουηδία έφτασε με μία έδρα διαφορά η αριστερά και οι σοσιαλιστές κοντεύουν στην εξουσία, δεν έχουν βγει βέβαια τα τελικά αποτελέσματα, η οποία φτάσανε τόσο ψηλά με την ψήφο των μεταναστών. Επίσης το έχουμε ξαναπεί αυτό, ότι όσο δίνουν δικαίωμα ψήφου στους μετανάστες, όσο τους κάνουν δηλαδή Έλληνες, όσο τους κάνανε Εγγλέζους, όσο τους κάνουν Σουηδούς, θα ενισχύεται η παγκοσμιοποίηση εις βάρος των εθνών κρατών. Αυτό όμως μοιραία είναι αναπόφευκτο.

0: πατατράκ. Και το πατατράκ είναι αναπόφευκτο, γιατί προωθείται ο εξισλαμισμός της Ευρώπης. Εχθές δηλαδή, αν παρακολουθήσατε, αν δεν ξέρω αν έχετε χρόνο, στο Ευρωκοινοβούλιο, έτσι, ζήτησαν πάρα πολλοί ευρωβουλευτές από όλα τα κόμματα, από όλες τις κομματικές εκφράσεις και από όλη την περιφέρεια της Ευρώπης, από το Βέλγιο μέχρι την Κύπρο και από την Πορτογαλία μέχρι την Πολωνία, να περιοριστεί η χρηματοδότηση των αδελφών μουσουλμάνων. Και αρνήθηκε η αριστερά. Οι μόνοι που αρνήθηκαν ήταν οι αριστεροί στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι άλλοι θα παραιτηθούν. Γιατί εδώ τα στοιχεία είναι εγκληματικά κατά των εθνοτήτων, κατά των χριστιανών, κατά των Ευρωπαίων. Είναι εγκληματικά. Πάνω σε αυτή την προσπάθεια, εδώ βλέπουμε δύο τεράστιες δυνάμεις δηλαδή να συγκρούονται, έτσι. Πάνω σε αυτό το δεδομένο έρχεται στην Ελλάδα και αυτός ο Αταρί στις 27 του μήνα, την επόμενη Κυριακή δηλαδή έρχεται, αυτός ο Πακιστανός ο Ιμάμις, ο οποίος έρχεται να δυναμητήσει την κατάσταση υπέρ των μουσουλμάνων. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω, γιατί αυτός προωθεί φαινομενικά την ειρήνη και την αποστασιοποίηση από την πολιτική, έτσι όπως εξυπηρετεί το μουσουλμανικό κόσμο, έτσι. Απ' την άλλη χρηματοδοτείται αδρά από το βασιλιά του Μαρόκου, έτσι, ο οποίος, εδώ θα κάνω μια παρένθεση και είναι σημαντικό να το καταλάβουμε, ο βασιλιάς του Μαρόκου είναι της δυναστείας των Αλεβιτών, ο Μοχάμεντ το έκτος είναι 18η δυναστεία που ανεβαίνει πάνω και θεωρείται απευθείας απόγονος του Μωάμεθ και είναι ο μοναδικός στον μουσουλμανικό κόσμο ο οποίος μπορεί να κηρύξει τζιχάντ. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι η κατάσταση θα εκτραχυνθεί και θα ξεκινήσει από την Ισπανία, το οποίο μπορεί να ζήσουν πάλι οι Ισπανοί έναν εμφύλιο, έτσι, γιατί το έχουμε δει πως γίνεται εκεί στη Θέουτα, πως παίζεται το παιχνίδι. Δηλαδή αν δώσει ο βασιλιάς του Μαρόκου τζιχάντ κατά των χριστιανών, φαντάζεσαι τι θα γίνει σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι,
0: αλλά... Είναι τρελό το θέμα.
1: Είναι πολύ τρελό.
0: Έρχεται αυτός ο άνθρωπος τώρα στην Ελλάδα να οργανώσει τις μουσουλμανικές οργανώσεις και θα έχει ως κύριο επιχείρημα, αυτό κρατήστε το πάλι που σας λέω, θα το δούμε από την επόμενη Κυριακή, έχει ως κύριο επιχείρημα ότι χριστιανισμός δεν υπάρχει γιατί δεν αναφέρεται ούτε ως έννοια στην Καινή Διαθήκη. Άρα η μόνη επικρατέστερη δύναμη που πρέπει να υπερισχύσει είναι ο μουσουλμανικός κόσμος. Δηλαδή έχουν ετοιμάσει μια επιχειρηματολογία η οποία έχει μεν θεωρητική βάση, γιατί όντως δεν αναφέρεται η έννοια του χριστιανισμού, έτσι, ως κοινωνικοπολιτική οργάνωση, ως θρησκευτική οργάνωση κτλ. Πουθενά μετά το 365 που συστάθηκε η Καινή Διαθήκη, έτσι έρχεται να δυνατήσει την κατάσταση κατά των χριστιανών, κατά των λευκών και κατά των Ευρωπαίων.
1: Πάρα πολλοί αυτό άνθρωποι, κύριε Κάλλη, ξέρετε τι λένε, ότι τώρα επειδή είναι και προεκλογική περίοδος, και θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα γιατί έχουμε ένα τέταρτο. Τώρα επειδή είναι προεκλογική περίοδος, λένε πολλοί ότι υπάρχει περίπτωση το 2027 να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο για να πάρει μια επέκταση η εκλογική διαδικασία. Πώς το ακούτε εσείς αυτό?
0: Είναι πολύ πιθανόν επειδή καταραίει το συνταγματικό τόξο, δηλαδή αυτή η συμμορία η εντεταλμένη των Γερμανών που είναι, ας πούμε, από την εποχή του Σιμίτη και μετά βλέπουμε πως έχουν γιγαντωθεί, αυτοί που μας βάλαν στα μνημόνια, αυτοί που επιτρέψανε στη Γερμανία να κερδοσκοπήσει εις βάρος μας αποκομίζοντας τα 100 δισεκατομμύρια κέρδη, προσπαθεί να κρατηθεί παντιοτρόπως στην εξουσία. Σήμερα η Καθημερινή μιλάει για παζάρια, ποσοστιαία παζάρια μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί θα κάνουν τα πάντα να μείνουν στην εξουσία. Θα κάνουν τα πάντα να μείνουν στην εξουσία. Από αλλίωση των εκλογικών αποτελεσμάτων μέχρι ένα στημένο θερμό επεισόδιο για να παραταθεί η παραμονή τους. Γιατί αν αλλάξουν τα πράγματα στην Ελλάδα, έτσι, θα αλλάξουν δραματικά και σε όλη την Ευρώπη και συνεπακόλουθα. Αυτή, εγώ περιμένω διάφορα να δω το επόμενο διάστημα.
1: Βέβαια.
0: Το επόμενο διάστημα.
1: Και πρέπει να σχολιάσουμε, κύριε Κάλλη, επίσης και αυτό που γίνεται με το πετρέλαιο και με, όλες αυτά, με όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα, γιατί κοντεύει να φτάσει στο 3 ευρώ το πετρέλαιο και θα έχουμε ένα σκληρό χειμώνα. Ήδη η ακρίβεια έχει χτυπήσει δυνατά την πόρτα της ελληνικής κοινωνίας, όχι ότι ήμασταν σε καλή κατάσταση, αλλά οδεύουμε προς χειρότερη. Και δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι έχω παρατηρήσει ότι αυτή η νέα έκρηξη στη τιμή της βενζίνης επιβεβαιώνει ότι κάποιες συμφωνίες κυρίων και αυτά τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης ήταν αέρας κοπανιστός.
0: Ναι, αδιαφυσβήτητα υπάρχει μια τεράστια κερδοσκοπία εις βάρος όλων των Ευρωπαίων έτσι πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά και πάλι οι ευθύνες εδώ του συνταγματικού τόξου, γιατί η μίζουσα αντιπολίτευση δεν μιλάει καθόλου, έτσι. Δεν μιλάει καθόλου. Δηλαδή δεν βγήκε ο Ανδρουλάκης να μας πει κάτι, δεν βγήκε ο Τσίπρας να μας πει κάτι, ούτε το τιμημένο Κουκουέ βγήκε να μας πει κάτι, έτσι. Δεν βγήκε κανένας από αυτούς, κύριε Σερέτη, να μας πει να αποχωρήσουμε από τη συμμορία των προθήμων και να ανακτήσουμε τις σχέσεις μας με τη Ρωσία, για να μπορέσουμε να πάρουμε χαμηλότερες τιμές, είναι πιο κοντά, είναι πιο οικονομικά η μεταφορά κτλ. Έτσι, κανένας από αυτούς δεν βγήκε να μας το πει. Να αποχωρήσουμε από τη συμμορία των προθήμων. Έχει σημασία αυτό.
1: Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μπορούμε όμως.
0: Στη Γαλλία, κύριε Σερέτη, υπάρχουν τεράστια κινήματα τώρα που μιλάμε, που λένε, έχουν ως κεντρικό σύνθημα ότι όποια χώρα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξανααποκτήσει σχέσεις με τη Ρωσία, θα είναι η επόμενη υπερδύναμη στον πλανήτη. Γιατί η Ρωσία δεν είναι αμεληταία δύναμη.
1: Μα έχει, βέβαια, αλλά μήπως θα υπάρξουν επιπτώσεις σε περίπτωση που κάνουμε κάτι τέτοιο.
0: Από ποιον θα υπάρχουν επιπτώσεις? Από τη Γερμανία, που δεν, έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να επιβιώσει? Από ποιον θα υπάρχουν επιπτώσεις? Από την Αυστρία που κάνει το κορόιδο? Από ποιον?
1: Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι δεν είμαστε ανεξάρτητοι, κύριε Κάλλη, ούτε αυτόνομοι είμαστε, ούτε μπορούμε να επιβιώσουμε μόνοι μας.
0: Πρέπει να επιλέξουμε όμως με ποιον θα πάμε. Εγώ είμαι κάθετος σε αυτό.
1: Ναι, να επιλέξουμε, αλλά να μπορούμε και να επιβιώσουμε.
0: Δέσμοι. Δεν μπορούμε να παραμένουμε δέσμοι στις κεντρικές δυνάμεις που έχουν αιματοκυλήσει 2 φορές τον πλανήτη.
1: Συμφωνώ, έτσι, αλλά ποιο είναι το σχέδιο?
0: Οι πόλεμοι έγιναν από τις κεντρικές δυνάμεις.
1: Ποιο είναι το σχέδιο, κύριε Κάλλη? Συμφωνώ με αυτά που λέτε, αλλά εδώ πέρα η Ελλάδα έχει δεσμευτεί ήδη σε κάποια πράγματα. Δεν γίνεται να τα κυρώσει όλα αυτά. Θα υπάρξουν επιπτώσεις. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Φεύγουμε
0: οι
1: και πάμε με τη Ρωσία.
0: Στην ιστορία βλέπουμε ότι οι συμφωνίες γράφονται και ξεγράφονται. Και κερδισμένος είναι αυτός, κύριε Σερέτης, που τις καταστρατηγεί πρώτος. Να σας θυμίσω, λίγο πριν γίνει το δημοψήφισμα, όταν ο Τσίπρας έβγαινε και έλεγε θα σκίσουμε τα μνημόνια και θα κάνουμε και θα φτιάξουμε και τα λοιπά, δεν είχε θορυβηθεί τόσο η ελληνική πολιτική σκηνή όσο η Γερμανία. Οι Γερμανοί είχαν χεστεί απάνω τους, μην τυχόν φύγει η Ελλάδα, γι' αυτό τρέχανε να κάνουν συζητήσεις και να κάνουν προτάσεις, θα σας δώσουμε 80 δις και θα σας κάνουμε εκείνο και θα σας δώσουμε τ' άλλο, γιατί εκείνοι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Δεν την έχουμε εμείς. Εμείς δεν την έχουμε. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να καταστρατηγήσουμε ή να αποσυρθούμε από οποιαδήποτε συμφωνία.
1: Ναι, δεν είναι έτσι απλό όμως, κύριε Κάλλη, ακούστε με ένα λεπτό. Εγώ βλέπω επίσης ότι εντάξει, τη Ρωσία την αναφέρουμε ότι μπορεί να μας βοηθήσει, αλλά παράλληλα η Ρωσία έχει κάποιες σχέσεις με την Τουρκία, ας πούμε, για την οικονομία και την ενέργεια, που είναι ένας από τους προνομιακούς της εταίρους. Έχει η Τουρκία.
0: Αυτό το βλέπουμε σε επίπεδο συμφωνιών, δεν το βλέπουμε στην πράξη. Πόσα χρόνια ακούμε, κύριε Σερέτη, για πυρηνικό εργοστάσιο που θα κάνει, που θα φτιάξει, που εκείνο που θα τους βοηθήσει από εδώ, θα τους βοηθήσει από εκεί. Πόσα χρόνια το ακούμε?
1: Πολλά, αλλά πρέπει να υπολογίσουμε
0: δεν
1: επίσης.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση ότι να τα βρούνε ποτέ οι Τούρκοι με τους Ρώσους.
1: Ναι, ένα λεπτό. Αν πάμε εμείς με τους Ρώσους αυτή τη στιγμή, κύριε Κάλλη, έτσι όπως το λέτε, έτσι απλά, ας πάμε κάθε συμφωνία και πάμε με τους Ρώσους, δεν θα έχουμε απέναντί μας τον ΝΑΤΟ?
0: Όχι. Το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ είναι υποδιάλυση.
1: Θα το έχουμε απέναντί μας, κύριε Κάλλη, τώρα.
0: Έτσι κι αλλιώς είναι υποδιάλυση.
1: Ναι, είναι υποδιάλυση, αλλά θα το έχουμε απέναντί μας. Θα το έχουμε απέναντί μας. Δεν γίνεται να λέμε ότι θα το έχουμε απέναντί μας.
0: Μα εμείς δεν θα στραφούμε εναντίον του ΝΑΤΟ.
1: Ναι, αυτό θα στραφεί όμως όταν θα πάμε με τον εχθρό. Ένα λεπτό. Το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή έχει πόλεμο με τη Ρωσία. καλός ή κακός, η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Δηλαδή θα φύγουμε εμείς από όλα.
0: Πόλεμο,
1: θα πάμε με τη Ρωσία. Και τι θα κάνει το ΝΑΤΟ, θα πει εντάξει η Ελλάδα δεν πειράζει που πας με τον εχθρό μας.
0: Από τον οποίο πόλεμο απέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μην ξεχνάτε την Αλάσκα. Εγώ δεν βάζω μόνο τη Ρωσία. Εγώ δεν είμαι αντιαμερικανός όπως είναι το ΚΚΕ και τα λοιπά. Έτσι. Η σύμπλευση θα είναι ταυτόσιμη. Μην ξεχνάτε την Αλάσκα. Αμερική και Ρωσία δεν έχουν έρθει ποτέ σε αντιπαράθεση.
1: Ναι, μέχρι να έρθουν όμως από τη Ρωσία και από την Αμερική να μας σώσουν, το ΝΑΤΟ σε περίπτωση
0: είναι
1: που νιώσει ότι τους προδίδουμε,
0: εδώ,
1: έχουμε πρόβλημα.
0: Σερέτη. Είναι ήδη εδώ και εξυπηρετεί πάρα πολύ και τη Ρωσία και την Αμερική να πάρει η Ελλάδα τα στενά και την Ανατολική Θράκη. Γιατί μόνο έτσι θα υπάρξει σταθερότητα και βεβαιότητα στις αγορές για τη διεύρυνση του εμπορίου. Η Ρωσία θα σταματήσει στην Κρυμαία και στην Ανατολική Ουκρανία και από εκεί και κάτω θα αναλάβουμε εμείς με τη συνεπικουρία των Αμερικανών και του Ισραήλ. Αυτό εξυπηρετεί τις τρεις μεγαλύτερες δυνάμεις στον κόσμο.
1: Έλατε το συγγνώμη, όταν λέμε εμείς, ποιους εννοείτε? Μην μου πείτε τώρα τον Άδωνη και τον Μητσοτάκη. Ότι θα αναλάβει ο Άδωνης και ο Μητσοτάκης.
0: Μιλάω για τον ελληνισμό, εάν καταφέρουμε και πετάξουμε από τη Βουλή αυτά τα κόμματα που ελέγχονται από το Ίδρυμα Καρλομάγνου, από τη Γερμανία.
1: Πείτε το έτσι τώρα, εσείς μιλάτε για ουτοπικά ζητήματα. Εδώ πέρα ο Έλληνας δεν μπορεί να καταλάβει τα αυτονόητα. Καλά, αν φύγουν αυτοί, αλλάζουν όλα. Άρα το πρώτο μας βήμα είναι, εδώ πέρα έχουμε αντιπρόεδρο τον Άδωνη, πρωθυπουργό το Μητσοτάκη, κάποια πρόσωπα τώρα σας λέω, τα οποία έχουν υποδουλωθεί εντελώς και το έχουν δηλώσει κιόλας.
0: Οι δυνάμεις αυτές, κύριε Σερέτη, έχουν χάσει πάνω από το 50% της εκλογικής τους βάσης. Δηλαδή και το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία να συνεργαστούν, κυβέρνηση δεν κάνουνε. Δεν κάνουνε. Ο Μητσοτάκης είναι κάτω από το 20% και ο Ανδρουλάκης είναι κάτω από το 10%.
1: Με την επιστολική ψήφο ή χωρίς?
0: Εγώ νομίζω ότι το σύστημα δεν τους θέλει πια.
1: Κύριε Κάλλη, ακούστε με λίγο.
0: Όσο βλέπουν οι Αμερικανοί, ναι, και δεν υπάρχει ανάσχεση σε αυτό το πόλεμο κατά του τραμπισμού, ναι, κινούνται εναντίον τους.
1: Ακούστε με λίγο όμως. Στο AfD στη Γερμανία με 23% επιστολική ψήφο πήρε την εξουσία. Στην Ελλάδα παλαιότερα είδαμε ότι πήραν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από την επιστολική ψήφο. Αναφέρω μόνο την επιστολική ψήφο, όχι όλες τις άλλες νοθείες στις εκλογικές διαδικασίες, ούτε για το εκλογοδικείο το οποίο κοιμάται όρθιο ή έχει τοποθετημένα πρόσωπα που δεν αντιδρούν. Εδώ πέρα μιλάμε για μια στημένη διαδικασία. Σε περίπτωση που η επιστολική ψήφος δώσει μεγάλο ποσοστό στο Μητσοτάκη, εγώ πιστεύω μπορούν να κάνουν συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτή τη φορά δεν θα τολμήσουν να κάνουν κάτι αφενός. Αφετέρου, πιστεύω ακράδαντα ότι η ενεργητική συμμετοχή των πολιτών αυτή τη φορά θα είναι καθοριστική. Αυτή τη φορά θα είναι καθοριστική.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Έχουμε, δηλαδή, δεν θα έχουμε τα ποσοστά.
2: Μιλά το τηλέφωνο.
0: Δεν θα έχουμε τα ποσοστά της αποχής που είχαμε στις προηγούμενες εκλογές.
1: Το πιστεύετε για ποιο λόγο?
0: Το πιστεύω γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Στο απροχώρητο έχει φτάσει. Και σε επίπεδο παραγωγικής βάσης και σε επίπεδο ενέργειας και σε παντού, παντού.
1: Εγώ νομίζω ότι για άλλη μια φορά θα δημιουργήσει το σύστημα μια κατάσταση στην οποία θα απογοητευτεί ο κόσμος και θα πει δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει τίποτα, δεν πάμε καν να ψηφίσουμε. Θα γίνουν πάλι εκλογές κατά πάσα πιθανότητα καλοκαίρι, όπου οι πιο πολλοί νέοι θα είναι σε ζών, που κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, δεν μπορούν να σηκωθούν να σπάσουν την άδειά τους για να πάνε στο εκλογικό κέντρο να ψηφίσουν. Ξέρετε, κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια ζούμε. Και καλώς ή κακώς, εγώ πιστεύω ότι θα έχει μεγάλη αποχή. Δυστυχώς.
0: Εγώ δεν το βλέπω και ελπίζω σε ενεργητικότερη συμμετοχή.
1: Και εγώ το ελπίζω, αλλά θεωρώ ότι ο Έλληνας δεν είναι τόσο ενεργός σαν πολίτης και το βλέπουμε αυτό και από όλα αυτά τα σκάνδαλα και από όλα αυτά τα εγκλήματα τα οποία συναντάνε και δεν αντιδράνε. Εδώ πέρα έχει γίνει ο κακός χαμός.
0: Και δημοσκοπικά, κύριε Σερέτη, έχουν καταρρεύσει αυτά τα μεγάλα κόμματα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό τι σημαίνει? Ότι δημοσκοπικά έχει γίνει ενεργός ο πολίτης και εκλογικά δεν θα είναι?
1: Ναι, δεν θα είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Βαριούνται.
0: Ελπίζω να διαψευστείτε.
1: Μακάρι να διαψευστώ, γιατί όντως πρέπει να σηκωθούν από τους καναπέδες τους. Αλλά το θέμα είναι, έχει νόημα, κύριε Κάλλη? Αντικειμενικά, εγώ μιλάω σαν ένας αφυπνισμένος πολίτης, ο οποίος έχει εξετάσει τα ενδεχόμενα και τα γεγονότα. Και εδώ πέρα βλέπω ότι υπάρχει μια παρανομία, την οποία κανένας δεν την καταπολεμεί. Γιατί.
0: Έχει, ναι, γιατί, βέβαια, έχουν ξεπεράσει κάτι προηγούμενο.
1: Μα βέβαια τώρα. Μιλάμε σοβαρά για εξαγορασμένους ψηφοφόρους, οι οποίοι είναι παράνομοι. Για δωρεές.
0: Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο σε αυτό το χάλι που ζούμε. Δεν υπάρχει.
1: Βέβαια, αυτός απευθείας αναθέσεις θέλετε.
0: Να είμαστε
1: θέλετε.
0: Πιο ενεργοί.
1: Συμβάσεις, απευθείας αναθέσεις, εργολαβίες. Μιλάμε για τρομερά πράγματα.
0: Προσπαθούν να εξαγοράσουν όσο γίνεται περισσότερους, κύριε Σερέτη.
1: Και οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν 31%. Δημοσκοπήσεις να δείχνουν 31%, κύριε Καλή, συγγνώμη που μιλάω πάνω.
0: Οι δημοσκοπήσεις είναι ψεύτικες. Ποιος δεν το έχει καταλάβει?
1: Το έχει καταλάβει όλη η Ελλάδα.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει. Δεν μπορεί δηλαδή όσους και να εξαγοράσει, δεν μπορεί να υπερβεί το 20%. Θα το δείτε. Δηλαδή εξαγοράζει και πέφτει δημοσκοπικά. Λοιπόν, αυτό δείχνει μια άλλη κατάσταση. Εγώ λοιπόν επιμένω, για να μην μακρηγορούμε στο θέμα, θέλει ενεργητική συμμετοχή και διαρκή ενημέρωση για να καταλάβει ο κόσμος ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι αυτές οι κυβερνήσεις που ελέγχονται από τις Βρυξέλλες και από τη Γερμανία. Αυτό, με αυτό πρέπει να κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό ακριβώς. Πρέπει να καταρρεύσουν αυτές οι κυβερνήσεις. Πρέπει να φύγουν από τη μέση.
1: Μακάρι από το στόμα σας και στο Θεού ταυτή, κύριε Κάλλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης, γεια σας.
1: Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από τη δική του οπτική γωνία, κάθε φορά λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ έχω μια διαφορετική άποψη. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη κατάσταση. Ότι γενικά η Ελλάδα δεν έχει πάρει τις σωστές αποφάσεις και δεν έχει κάνει τις σωστές κινήσεις ώστε να είναι προληπτική και ώστε να μπορεί να καταπολεμήσει κάθε κίνδυνο. Διότι και με τους παράνομους μετανάστες και με αυτούς τους πυρήνες που έχουν χτιστεί μέσα στην Ελλάδα και βέβαια και με τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία και κανένας δεν αντιδράει, διότι είναι δειλή. Είναι δειλή αυτή στην κυβέρνηση. Είναι δειλή. Οι νεοδημοκράτες είναι δειλοί. Φοβούνται. Ξέρετε γιατί φοβούνται? Γιατί είναι πιασμένοι. Γιατί ξέρουν ότι άμα χάσουν την εξουσία θα πάνε στη φυλακή. Και σου λένε μπρος κρεμός και πίσω ρέμα. Τώρα κάνουμε ό,τι μας λένε γιατί αλλιώς είμαστε καταδικασμένοι. Γιατί αλλιώς τη βάψαμε. Έτσι λειτουργούνε. Γι' αυτό λένε σε όλα ναι. Και ο Έλληνας αντί για να ανοίξει τα μάτια του και να πει «Ρε φίλε, δεν γίνεται πλέον να μας κυβερνάνε υπόδουλοι. Δεν γίνεται πλέον να μας κυβερνάνε άνθρωποι οι οποίοι είναι μπλεγμένοι σε τόσα σκάνδαλα. Άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν σε δικογραφίες». Και να πω ότι δεν τα γνωρίζετε, τα γνωρίζετε. Μένα περιμένατε. Πιο μεγάλοι από μένα είστε οι περισσότεροι σε ηλικία. Μια χαρά ξέρετε τι έχουν κάνει. Κι όμως, ακόμα και αυτοί από τον πρωτογενή τομέα που τους έχουν χτυπήσει τόσο σκληρά, που τους κατέστρεψαν τη ζωή και την εργασία, βλέπετε πηγαίνουν και στηρίζουν. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο το πόσο Έλληνας στοχοποιήθηκε και έσκυψε το κεφάλι μπροστά σε πολιτικούς απατεώνες. Εγώ θα συνεχίσω να φωνάζω κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, κόντρα στους ψεύτες, κόντρα στους εγκληματίες. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψω τρίτη ώρα με τον κύριο Απόστολο Πετράκη, διότι πρέπει να συζητήσουμε και για όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα με ανθρώπους οι οποίοι δεν σέβονται το διπλανό τους. Με ανθρώπους οι οποίοι νομίζουν ότι η εξουσία που έχουν είναι μια εξουσία που δεν μπορεί να χαθεί. Όλα αλλάζουν μέσα σε μια μέρα, να το ξέρετε. Άμα πραγματικά υπάρξει σκληρή τιμωρία και παραδειγματισμός για όλους αυτούς οι οποίοι για όλους αυτούς που δεν σεβαστήκανε τον λαό και που δεν εκτίμησαν το αίμα και τον υδρότα που έχει χυθεί για να δημιουργηθούν όλα αυτά σε αυτόν τον τόπο. Ας ξυπνήσουμε γιατί θα είναι αργά. Έλα, βάλε τραγούδι, επανέρχομαι τρίτη ώρα, δεν φεύγει κανένας.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φλας Κρήτης, 95,8.
3: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο Φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: θέλουν να μιλήσουν δεν συνομιλούν με κανέναν. Φυσικά, αυτή είναι η πολιτική τους. Τι να μιλήσουμε για τα δικά μας τα νησιά, να μιλήσουμε με τους Τουρκούς. Δεν έχουμε μιλήσει με τίποτα. Ερχόταν, θυμάστε, ο Ερντογάν παλιά και έφερε και 150 εμπόρους από δίπλα να μιλήσουν. Ερχόταν λοιπόν να μιλήσουμε. Τον πήγαν στις ταβέρνες, τον πήγαν στην Ακρόπολη, τον πήγαν στα μουσεία, σπήκαν το χέρι και έφευγε. Συνομιλίες καμία. Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα δικά μας πράγματα. Τέλος. Επομένως, αυτό είναι γραμμένο στα χαρτιά τους. Αποτύχαμε να κεφαλαιοποιήσουμε τα ψυχολογικά και πολιτικά αποτελέσματα. Πολιτικά εννοώ επίδραση στην κυβέρνηση και στο πολιτικό, στην πολιτική κατάσταση. Όχι πολιτικά, γεωπολιτικά, συνοριακά. Αποτύχαμε τότε. Τώρα θα ξαναπροσπαθήσουμε. Αυτό κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή να κεφαλαιοποιήσουμε. Μπορεί και να μην ξέρουν αυτή τη στιγμή με τι θα κεφαλαιοποιήσουν. Δεν ξέρουν ακόμα. Καβάτσα. Κράτα τους καβάτσα και θα το συγκυρίσουμε το πράγμα. Θα το φτιάξουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και καθόλου ευχάριστα. Και γιατί δεν είναι τώρα καλά και ευχάριστα? Γιατί η Τουρκία μετά το πραξικόπημα άλλαξε οριστικά. Άλλαξε τελείως. Η Τουρκία που ξέραμε ή ό,τι ξέραμε τελείωσε οριστικά στις 15 Ιουλίου του 2016. Έπαψε να είναι κοσμική, έπαψε να έχει μια δυτικόστροφη συμπεριφορά, έγινε πια ισλαμική και εθνικιστική. Όταν είσαι ισλαμικός και εθνικιστικός, είσαι έτοιμος για να διαπράξεις γενοκτονία. Διότι όχι μόνο το κάνεις για το καλό της πατρίδος, αλλά έχεις και το Θεό μαζί σου. Άρα ό,τι κάνεις είναι σωστό. Τεράστιο θέμα. Ισλαμική και εθνικιστική. Είναι ο χειρότερος δυνατός συνδυασμός. Δυστυχώς, εκεί προχώρησε η Τουρκία. Για τη λύση του Κυπριακού ήμουν αισιόδοξος μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2016 που έγινε το πραξικόπημα. Από εκεί πέρα, με εθνικιστική πορεία, κανένας δεν πρόκειται να πάρει τις 40.000 στρατό που έχει στην Κύπρο να τις τραβήξει. Δεν είναι συμβατό με τη λογική του. Η λογική του είναι να φέρουμε καινούργια εδάφη. Γιατί είναι η λογική του να φέρουμε καινούργια εδάφη? Διότι ο Ερντογάν, κύριοι, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, το 2014 αντιμετώπισε έναν καρκίνο του παχαίου εταίρου, ο οποίος εγχειρίστηκε και φαίνεται θεραπεύτηκε στο μέτρο που θεραπεύονται αυτοί οι καρκίνοι, ξέρετε, που εξετάζουν τις μεταστάσεις και όλα αυτά. Ο Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος, ένας χαρισματικός ηγέτης, ο οποίος όμως έχει πολύ περιορισμένη μόρφωση και πολύ βαθιά πίστη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, έχει τελειώσει ένα θρησκευτικό γυμνάσιο. Αυτό του έδωσε την αίσθηση ότι είναι θεόσταλτος. Ότι στάλθηκε στη γη και ο Θεός του επέτρεψε να ζήσει για ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι να κάνει μια Τουρκία μεγαλύτερη. Ο στόχος του είναι το 2023, τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας, να αντικαταστήσει τον Κεμάλ Ατατούρκ στην πορεία των πατέρων του έθνους. Οι πατέρες του έθνους είναι μεγάλες μορφές. Είναι ο Μωάμεθ ο Ποθητής που πήρε την Κωνσταντινούπολη. Είναι ο Σουλαϊμάν ο Μεγαλοπρεπής που έφτιαξε τη μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι ο Κεμάλ Ατατούρκ που δημιούργησε το τουρκικό κράτος. Και τώρα θέλει να μπει στη σειρά αυτή και ο Ερντογάν. Πώς θα μπει? Σε αυτή τη σειρά δεν μπορείς να μπεις επειδή έφτιαξες μια συνταγματική μεταρρύθμιση, επειδή βελτίωσε την οικονομία της χώρας, έφτιαξες και δύο γέφυρες στο Βόσπορο. Πρέπει να φέρεις...
1: Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα, κύριε Πετράκη.
2: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη, σε εσάς και στο κρατέ σας.
1: Τι κάνετε, κύριε Πετράκη, πώς είστε?
2: Καλά είμαστε, κύριε Σερέτη. Στην Κρήτη γιορτάζουμε από χθες μια ιστορική βραδιά. Είμαστε χαρούμενοι όλοι οι κριτικοί και ειδικότερα αυτοί που αγαπήσαμε το ποδόσφαιρο από μικρή και τον Όφη.
1: Βέβαια, βέβαια. Μεγάλο επίτευγμα να κερδίσει τη Χόφενχάιμ. Μεγάλο επίτευγμα.
2: Κύριε Σερέτη, είναι η πρώτη νίκη στην ιστορία μας σε διοργάνωση ευρωπαϊκή, σε ομίλους. Γενικότερα, είσαι μια ομάδα η οποία είσαι 15 φορές περισσότερο μπάτζετ από το δικό μας.
1: Ναι, 200 εκατομμύρια μπάτζετ Χόφενχάιμ.
2: Στο οποίο δεν έχει το 18.
1: 18 με το ζόρι. Να σου κάνω όμως μια ερώτηση. Πώς γίνεται όποτε γιορτάζουν οι κριτικοί να την πληρώνουν τα ζυγούρια? Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή νίκη στο ποδόσφαιρο, έλα το ζυγούρι να σε σφάξουμε. Παντρεύεστε τα ζυγούρια, όλα τα ζυγούρια την πληρώνουν.
2: Πληρώνουν και στις χαρές και στις λύπες και την καθημερινότητα.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Είναι κουλτούρα, είναι τρόπος ζωής.
1: Λοιπόν, κύριε Πετράκη, έχουμε σοβαρές εξελίξεις και βλέπουμε ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση και για κάποιο λόγο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη ατζέντα θεμάτων και δεν παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα. Θα ξεκινήσω με αυτό που έγινε στο γελ Κορώνιας, όπου ένας 14χρονος έβγαλε μαχαίρι, απειλούσε να σφάξει τους συμμαθητές του και φώναζε Αλλάχ Ακμπάρ. Και δεν ακούστηκε πουθενά αυτό.
2: Αυτές είναι. Πώς το σημαίνει όταν πάμε να δούμε μια ταινία, δείχνει κάποιους που στην αρχή κάποιος άρεσε ταινίες, λέει Comic Soon. Αυτά είναι πράγματα που το μέλλον θα γίνουν πολύ πιο έντονα και πολύ πιο καθημερινά. Δυστυχώς συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη όλα αυτά τα πράγματα, την μετανάστευση, την παράνομη μετανάστευση, την λαθρέα μετανάστευση. Και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ πέρα. Εμένα αυτό με ενοχλεί περισσότερο από όλα. Και καλά για ένα καλύτερο αύριο. Δεν έρχονται ένα καλύτερο αύριο. Θέλουν από μια κατάσταση που και καλά για αυτούς είναι τραγική. Και έρχονται και θέλουν εμάς να μας κάνουν στην ίδια τραγική κατάσταση που ήταν αυτοί πριν φύγουν. Τα κανάλια της ΕΣΕΡΕΤ δεν πρόκειται ποτέ να δείξουν τα στιγμικά μέσα ενημέρωσης τέτοια περιστατικά, διότι η γραμμή που έχουν πάρει είναι ότι τα προβλήματα θα δείξουμε, διότι ο κόσμος ξυπνάει, θα φοβηθεί, θα αντιδράσει, θα φέρει πολλές ανακατατάξεις γενικότερα στην κοινωνία αν προβληθούν τέτοια φαινόμενα. Εμάς εδώ πέρα μας ενδιαφέρει να παροβάλλουν ανούσια θέματα, τα οποία αποχαυνώνουν την ελληνική κοινωνία και κάτι στον καναμπέ του. Και αναρωτιέται ή το παίζει κολοκοτρώνης γιατί έχει γράψει ένα post στο Facebook και γενικά να στέλνει τη διχόνοια στον ελληνικό λαό στα πάντα. Πρέπει να στεκωνόμαστε για τα πάντα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το έχουμε στο αίμα μας αυτό.
2: Κύριε Σελέτη, αυτό το πράγμα δεν είναι, δεν το έχει άλλος λαός. Ό,τι και να γίνει στη χώρα, καταρχήν έχουμε την τάση να το κάνουμε δίπολο. Τι εννοώ? Δηλαδή θα γίνει ένα σκηνικό, πρέπει να βρεθεί ένα τραγικό γεγονός, θα πρέπει να βρεθεί κάποιος άλλος να κατηγορηθεί. Χωρίς να έχει σχέση με το περιστατικό, λέω, έτσι. Να έχουμε το καλό και το κακό. Γιατί δεν είναι ψυχιατρός, το κομμάτι της ψυχιατρικής θεωρώ, αλλά με το να κατηγορούμε άλλους, αποποιούμε τις ευθύνες εμείς του εαυτού μας και νιώθουμε καλά και σημαντικοί εμείς.
1: Νομίζω ότι είναι και ο εγωισμός και είναι και το ότι δεν ψάχνονται, δεν μαθαίνουν και δεν σκέφτονται πριν μιλήσουν.
2: Καλά, αυτό ήταν κάτι πρόβλημα του λαού μας. Αλλά κύριε Σέρετη, πλέον δεν μπορώ να πιστέψω ότι στην εποχή που ζούμε είναι πολλοί άνθρωποι που δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν γίνεται πλέον, κύριε Σέρετη. Άντε, να μην το ξέρει μια γιαγιά 90 χρονών, στα πούσε 150 χρονών σε ένα χωριό που αυτή είναι πιο σοφημένα από εμάς. Να μην ξέρουν πράγματα. Τώρα είναι δυνατόν, τώρα τα τελευταία χρόνια, να μην ξέρει κανείς τη χώρα τι συμβαίνει. Δεν μπορεί, κύριε Σέρετη, να μην ξέρει. Ξέρουμε. Το 90% του ελληνικού λαού ξέρει τι συμβαίνει. Και άκουγα πριν τη συζήτηση που είχατε, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ναι, δεν θα πάνε να ψηφίσουν περισσότεροι. Και άμα πάνε, κύριε Σερέτη, αλλού τα κακαρίσματα και αλλού γενονικότητα θα ψηφίσουν. Για χαβαλέ.
1: Να σας πω και κάτι ακόμα. Ίσως σε αυτό επενδύει ο Μητσοτάκης. Τώρα, μιας και αναφέρατε αυτό.
2: Ξεκάθαρα επενδύει σε αυτό. Ξεκάθαρα επενδύει σε αυτό.
1: Επενδύει σε αυτό γιατί το συμφέρει αυτό το πράγμα. Και ξέρετε, ίσως να δημιουργεί και καταστάσεις συγκεκριμένες μαζί με το Μαξίμου και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για να φτάσουμε σε ένα σημείο, θα φέρω σαν παράδειγμα αυτό που γίνεται με τον Κασιδιάρη. Που παρουσιάζουν τον Κασιδιάρη τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέρα νύχτα και λένε ότι θα κατέβει, ότι θα κάνει κόμμα, ενώ υπάρχουν κάποιες τροπολογίες, κάποιες ρυθμίσεις. Και μπορεί στην τελική, είναι και αυτό ένα σενάριο, να τον αποκλείσουν και όλοι αυτοί που πέσανε με τα μούτρα σε αυτή την ελπίδα να απογοητευτούν και να μην παραψηφίσουν.
2: Ξέρετε ότι αυτό ένα σενάριο. Υπάρχει όμως και ένα άλλο μοτίβο που το έχουν εφαρμόσει και πρόσφατα, άμα θυμηθούμε, πρόσωπα που κατέβηκαν στην πολιτική, ότι στην αρχή τα ανεβάζουν πολύ ψηλά, ώστε να ανέβουν πολύ στα μάτια της συνείδησης του κόσμου και μετά απονομούν από μόνα τους αυτά και ξαφνικά τους τα τάρταρα. Είναι ένα μοτίβο αλάνθαστο.
1: Ναι, ισχύει και αυτό.
2: Γιατί?
1: Είναι και αυτό.
2: Γιατί εγώ δεν είμαι σίγουρος σε την ποσοτική μου θα απογορεύσουν να κατέβει. Σου λέει κάτσε, άμα κατέβει και ο Σαμαράς, σε ποιους θα κάνει ζημιά ο Κασιδιάς περισσότερο?
1: Δεν είναι το θέμα σε ποιους θα κάνει ζημιά. Το θέμα είναι ότι αυτή τη
2: στιγμή.
1: Βέβαια, απλά θέλω να σα κάνω μια ερώτηση. Το θέμα είναι ότι στην κοινωνία αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί κάποιος να πει το τι ακριβώς συμβαίνει και να αιωρείται όλος αυτός ο ελληνικός λαός από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν ξέρουν τι λένε. Οι μισοί λένε γίνεται, οι άλλοι μισοί λένε δεν γίνεται. Και στην τελική, τι λέει ο νόμος, τι δεν λέει ο νόμος. Δηλαδή δεν ξέρουμε, δεν μπορεί να βγει κάποιος από τη δικαστική εξουσία να μας πει τι συμβαίνει. Δεν είναι φοβερό και αυτό, το ότι έχουμε μείνει μόνοι μας.
2: Είναι. Δεν είναι φοβερό, είναι τρομακτικό. Θα σας απαντήσω με ένα διαφορετικό τρόπο. Είδα το πρωί για αναρτήσεις σας που σας κατεβάζουν τα βίντεο από τις πλατφόρμες, ειδικά από το TikTok.
1: Βέβαια, βέβαια, μου ρίξαν τα βίντεο να απειλούν ότι θα με αποκλείσουν, υπάρχει πρόβλημα.
2: Πόσες εβδομάδες σας λέω ότι και καλημέρα να βγω να πω στο TikTok. Καλημέρα να πω, σήμερα μια πολύ ωραία μέρα, τα πλάκια τσίου τσίου, τα κατάκια νιάου νιάου. Ναι. Που το βγάζει προϊόν παραπληροφόρησης.
1: Ναι, είναι φοβερό.
2: Αυτό λοιπόν τι μας λέει, βλέπετε, ενώ άμα δούμε τι προβάλλετε και τι προωθείτε στο τελικά στο TikTok, είναι να ξερνάει κανείς. Τι μας λέει αυτό, Τσεσερέτη, ότι όποια φωνή, ας τα συμφωνούμε σε όλα μαζί, ξέρετε πολλές φορές, προτιμώ να ακούω ανθρώπους που δεν συμφωνώ απόλυτα με τις απόψεις, αλλά τους σέβομαι γιατί είναι δικές τους απόψεις και τις πιστεύουν βαθιά,
1: έτσι,
2: από φωνές οι οποίες μπορεί να συμφωνούν πρόσκαιρα μαζί μου, αλλά επηρεάζονται ανά πόση συνέβη τον καθένα. Από τους ανθρώπους δεν τους σέβομαι, δεν θέλω καν να τους ακούω.
1: Αυτοί που τα αλλάζουν,
2: λοιπόν, ναι. Ότι είναι όλα καθοδηγούμενα. Και πού στοχεύουν, από τι που ξέρουν την κουβέντα μας, ειδικά στην νεολαία. Γιατί είναι η νεολαία που πολύ μεγάλη διασυρρέτη από το TikTok. Ούτε από το Mega, ούτε από τον Αντένα, ούτε από το Sky.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αφαιρεί οτιδήποτε φωνή μιλάει για ενότητα. Γιατί μιλάμε για ενότητα μόνο. Δεν έχουμε ποτέ μας κάτι άλλο.
1: Βέβαια.
2: Και, όλα, και πολλοί άλλοι άνθρωποι, όχι μόνο εγώ και εσάς, η ενότητα, η πατρίδα, οι σταθερές αυτού του τόπου. Και πώς μπορεί να πάει μπροστά μόνο αυτός ο τόπος. Και τα αφαιρεί για προϊόν προπαραγόρησης.
1: Να σας πω κάτι, κύριε Πετράκη. Μου είπε χθες, έτσι που σε μια συζήτηση μου ανέφερε ένας φίλος μια φράση που έκατσα και τη σκέφτηκα και έλεγα από μέσα μου: θα την πω αύριο στον κύριο Πετράκη και είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσει. Μου λέει: Γρηγόρη, στην Ελλάδα υπάρχουν ψηφοφόροι της δεκάρας. Χρησιμοποίησε αυτή τη φράση. Και όντως είναι ψηφοφόροι της δεκάρας. Δηλαδή ψηφοφόροι οι οποίοι για μια δεκαρά θα πάνε να ψηφίσουν ό,τι τους πούνε. Και εμένα αυτό με πληγώνει, όχι απλά με στεναχωρεί.
2: Με το πρώτο επιδοματάκι που το πάμε στην προηγούμενη που πρέπει να θυμάστε. Το 50 ευρώ θα τρέξουνε οι ραγιάδες, κύριε Σερέτη. Τρέχοντα θα πάνε.
1: Βέβαια.
2: Για μια κλίση μπορεί να ψηφίσει ένας βουλευτής, 100 ευρώ να τους βρίσει κάποιος. Αυτή είναι η αξία μας. Αυτό είναι η πολιτική μας σκέψη. Και εγώ, κύριε Σερέτη, είμαι άνθρωπος που δεν μπορώ όταν νιώσω αυτή τη βλακία να μην αντιδράσω. Μας ενοχλούν όλα και δεν μας ενοχλούν τα βασικότερα. Κοιτάρε το μέλλον των παιδιών, σε ξεπουλήσει το μέλλον και τα όλα των παιδιών μας για ένα τίδωμα, ρε, και μια θέση στο δημόσιο και, ένα ρουσφετάκι ευκαιρής αξίας.
1: Ναι.
2: Ή ένα σύγχρονο καναμπέστο, ρε, και σκέψου, ξέρετε, το πει αυτή τη ζήλη, δεν είναι για το περιβάλλον αυτή η ρίση, αλλά ταιριάζει νομίζω γάντι εδώ πέρα. Λέει τη γη δεν την κληρονομούμε από τους προγόνους μας. Ιδανιζόμαστε από τα απογόνους μας. Έτσι και την κοινωνία. Από τα απογόνους μας έχουμε δανειστεί την κοινωνία και το τραγικό της παραδείγμα μια κοινωνία η οποία η σύψυχη παρακμή, κύριε Σερέτη, έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό που αειδιάζεις. Εγώ και εσείς στο ασφήνιμο μετά τα τελευταία γεγονότα που είδα, αν δεν είχα τα παιδιά μου, τους τρεις μου γιους, τους μέντες μου, θα σηκώνομαι να πήγω να πάω κάπου και θα έλεγα καλά, θα κάνω μισοτάξεις, γλέντε τους κι άλλο. Πήγανε κύριε Σερέτη, δεν μπορώ κύριε Σερέτη, πήγανε στην Αγρυπνία και στην Τιδία του συγχωρεμένου του γιου του Μαζονάκη, αυτού του υπέροχου τραγουδιστή και φανταστικού ανθρώπου. Και πήγανε για το πέσει συγχωρεμένοι και έβλεπες, είδα πλάνο και πήγα πάνω στο κινητό μου. Μόνο χέρια ανοιχτά, συμψωμένα, να τραβάνε live μετάδοση στο TikTok, βίντεο και να κάνουν εμποροπανήγυρης μια κηδεία. Πήγανε στην Ροταφία και πήγανε μέσα σε τάφους. Δεν σεβαστήκαν τα μνήματα. Τα μνήματα. Για τα like, για τους ακολούθους, κύριε Σερέτη.
1: Έτσι.
2: Και μετά να ρωτιόμαστε γιατί έχουν φτάσει στο χάλι. Όχι, κύριε Σερέτη. Πραγματικά δεν. Ό,τι και να. Σε αυτήν την κοινωνία πλέον το περιμένω. Τα πάντα. Δεν μου κάνει τίποτα έκπληξη μετά από αυτό. Πίστευα ότι στους Έλληνες υπήρχε πάντα μια κουλτούρα, κύριε Σερέτη. Από την αρχαιότητα μέχρι προσφάτως τώρα, ότι οι Έλληνες γονατίζουν λέγανε μπροστά μόνο στους νεκρούς τους. Το θυμάστε που το λέγανε.
1: Ναι.
2: Σταματούσαν οι μάχες, σταματούσε το ένα, το άλλο. Όταν ενώ ένα νεκρό σταυρό που κάνανε ο σταυρό του ασύπτει το κεφάλι. Η αστρασιότητα σήμερα το κεφάλι μόνο. Φτάσαμε να το κάνουμε επανοπανήγυρη.
1: Και το θέμα ποιο είναι, είναι το ότι τα κάνουν όλα για τα μάτια του κόσμου. Ξέρετε, αυτή η εικονική πραγματικότητα, κύριε Πετράκη, αυτή η εικονική πραγματικότητα έχει φτάσει σε σημείο αηδίας. Διότι δεν γίνεται να βγαίνεις έξω, ας πούμε, για ένα ποτό όπως κάνουν νέες γενιές, μόνο και μόνο για να δείξεις ότι βγήκες και να μην περνάς καλά. Να πηγαίνεις, ας πούμε, σε μια κηδεία, να χορεύεις ζεμπέκικα, μόνο και μόνο για να σε πάρουν οι κάμερες. Ενώ σε κάποια άλλη περίπτωση έβριζες αυτόν τον άνθρωπο και δεν σεβόσουν καν το ότι κάνει κάποιες επιλογές. Μιλάμε για πλήρης υποκρισία.
2: Είμαστε χώρα υποκριτών. Έχω κουραστεί να το λέω στα πάντα. Και θα παίρνω μετά τη συνέντευξη πέρα να πω κάποια πράγματα που αφορούν όλα αυτά που ακούστηκαν για τον Αλκέντα και την απόδραση. Γιατί πιστεύω ότι είμαι από τους καταλληλότερους ανθρώπους να μιλήσω γι' αυτό. Για το καθεστώς γενικότερα εκεί πέρα. Αλλά πρώτα να κλείσω αυτό. Είναι ότι είμαστε χώρα υποκριτών για τα πάντα. Για τα πάντα, κύριε Σερέτη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και συγχαρητήρια που το λέτε. Είναι από τους νέους που έχουν δημόσιο λόγο που το λέτε. Ότι πριν. Δεν μιλάμε για όλους τους ανθρώπους. Ένα μεγάλο ποσοστό αυτό που το παίζανε στην τετριμένη και βρίζανε την οικογένειά του, ήταν στο καταφείο και βρίζανε τα αρφή του με το μικρό του όνομα. Τα αρφή του λες και δεν ξέρω αν ήταν από χθες. Και άμα δεις το βίντεο, τη βρίζουν και φαίνεται στην οθόνη των συντών ότι κάνουν live μετάδοση, κύριε Σερέτη. Live, τα παιδιά δεν σκοτωθήκανε τα τρία, ενδεχομένως τα άλλα δύο, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, στη Γλυφάδα προχθές το πρωί. Είχαν λέει λάβει μετάδοση και τρέχανε με τα αυτοκίνητα και πέσανε σήμερα σε ένα τσιμεντένιο τείχο και σκοτωθήκανε ακραία νέα παιδιά. Καταλαβαίνω, δηλαδή όλα για τα like, όλα για τις ακολούθησες, ξέρετε.
1: Όλα γι' αυτό γίνονται. Ξέρετε, έχουν μπει σε αυτή την τρέλα, γιατί καλώς ή κακώς πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα πατούν πάνω σε αυτόν τον πλανήτη είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν σε αυτή τη μεταβατική φάση. Που από το πουθενά εμφανίστηκαν τα κινητά τηλέφωνα, από το πουθενά μετά ήρθε το διαδίκτυο, το 3G, το 5G και άρχισαν και αυτές οι πλατφόρμες να εμφανίζονται από το High Five μέχρι το Facebook και από το Facebook μέχρι το Instagram και το TikTok. Δηλαδή θέλω να εξηγήσω κάτι, κύριε Πετράκη. Όλα αυτά τα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω γνωρίζουν και κάτι καινούριο και έρχεται και προστίθεται κάτι στην καθημερινότητα και στις συνήθειές τους. Ακόμα δεν έχουν συνηθίσει και δεν έχουν κατανοήσει τι συμβαίνει.
2: Δεν το έχουμε επεξεργαστεί. Αλήθεια αυτό. Δεν μπορεί ο εγκεφαλός μας να το επεξεργαστεί την ταχύτητα της αλλαγής. Και αν θυμάμαι καλά, ο Γκράμς είχε πει ότι όταν ο παλιός κόσμος πεθαίνει και ο νέος πασχίζει να γεννηθεί, ορίστε η εποχή των τεράτων. Ζούμε λοιπόν και σε την εποχή των τεράτων τώρα.
1: Ναι, και φυσικά αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν πάρα πολύ τους νέους. Και για τη βία και για την εκπόρνευση και για ό,τι γίνεται με τα φύλλα, αλλά φυσικά και για τα ναρκωτικά. Και βλέπω ότι το έχουμε ξανασυζητήσει. Προωθούν πολύ αυτή την κακή ζωή. Πράγμα που δείχνει ότι έχουμε σαπίσει κοινωνικά.
2: Να πω και σε κάτι, και το λέω τώρα, και σε αυτό είμαστε υποκριτές. Γίνονται κάποια τραγικά περιστατικά που λίγο πολύ υπάρχει μέσα το στοιχείο της χρήσης ναρκωτικών. Και αντί λοιπόν να το πιάσουμε σε σωστή βάση μετά από ένα σημείο και μετά και να ανοίξουμε τη συζήτηση ώστε να μπορέσουμε να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει στην κοινωνία μας και να αποτρέψουμε τα παιδιά, ειδικότερα αλλά και όλους τους ανθρώπους, δεν πίνουν πλέον μόνο τα παιδιά, πίνουν το 80% της ελληνικής κοινωνίας, πίνει ναρκωτικά και δικότερα κοκαίνη, να φύγει από αυτή τη λέλαπα. Εμείς κάνουμε σαν υποκριτές ότι δεν συμβαίνει αυτό και το κρύβουμε κάτω το χαλάκι. Και μετά, μην αναρωτηθούμε αύριο μεθαύριο γιατί έχει πολλαπλασιαστεί το φαινόμενο. Όπως έχουμε πει για τον τζόγο, όπως έχουμε πει για τα ναρκωτικά, για το αλκοόλ, και ξέρετε τι σε ρέτει. Αυτές οι καταχρήσεις πάνε και μαζί συνήθως. Συνήθως, αν δούμε τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν ειδικά την κατάχρηση του ναρκωτικού, και ειδικότητα της κοκαίνης, η κοκαίνη είναι ξεκάθαρο ότι το φαγητό της είναι το αλκοόλ. Αλλά έχει μπει στην εξή και ο τζόγος.
1: Και ο τζόγος, βέβαια, πολύ μεγάλο κομμάτι και αυτό.
2: Γιατί είναι η αδρεναλίνη που παράγει ο τζόγος, ο οποίος σε συνδυασμό με την κοκαίνη και τα ναρκωτικά της δίνει πολύ πιο μεγάλο το κομμάτι αυτό μέσα στον άνθρωπο. Αλλά είναι κάτι ψεύτικο, έτσι. Είναι κάτι ψεύτικο και με μεγάλο κόστος. Όχι μόνο οικονομικό, από όλα τα κόστη. Ακόμα και τη ζωή μας. και αν όχι καθαρά την βιολογική ζωή μας να μην χαθεί, χάνεται η ζωή πραγματική. Η κάθε μέρα περνάει στιγμές, τα πάντα όλα. Μας αλλοιώνει, μας μετατρέπει, μας κάνει ζόμπι, ζόμπι και στην εμφάνιση και στη συμπεριφορά και στα πάντα. Μας ρουφάει όλη την ενέργεια και τις καλές στιγμές της ζωής μας.
1: Θέλω να σας πω κάτι για τον Τζόγο, διότι ναι, θεωρώ ότι είναι η ελπίδα ενός φτωχού λαού να βγάλει λεφτά.
2: Βεβαίως.
1: Ο Τζόγος είναι κάτι το οποίο το εκμεταλλεύεται το κράτος και φυσικά όλοι αυτοί οι εφοπλιστές, οι ολιγάρχες για να κάνουν ξέπλυμα. Και καλώς ή κακώς πέφτουμε θύματα, γιατί αναφέρατε στο ξεκίνημα της εκπομπής και το ποδόσφαιρο, πέφτουμε θύματα ενός ψεύτικου θεάματος πάρα πολλές φορές και μιας κατάστασης στημένης, που είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που ζούμε και με την πολιτική σκηνή, διότι κάποιος ελπίζει ότι θα αλλάξει, ενώ κάποιοι άλλοι γνωρίζουν το πώς θα καταλήξει ένας αγώνας. Και είναι πολύ σημαντικό, πρέπει ο κόσμος να μάθει και εκεί την αλήθεια.
2: Ο Τζόγος αρχίσε περίοδο κρίσης, διότι πολλά ακριβώς το είπατε, ελπίδα. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο και τα στημένα παιχνίδια, αναφέρεται για τις στιγματικές εταιρείες, αν σκεφτεί κανείς ότι το στοίχημα έχει περάσει παγκοσμίως σε τζίρο και κέρδη ημερησίως το εμπόριο ναρκωτικών, καταλαβαίνει κανείς γιατί δισεκατομμύρια μιλάμε. Και αν δούμε όλες τις μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες όλου του κόσμου και ειδικότερα της Ευρώπης, τα μεγάλα κλαμπ, τι διαφημίζουν στις φανέλες τους, ξέρετε, τις σημαντικές εταιρείες. Τα λέει όλο αυτό. Όπου υπάρχει παχθολός χρημάτων, παίζονται μεγάλα ποσά, δεν μπορεί να είναι αγγελικά πλασμένος ο κόσμος. Μετέπειτα όμως, αυτό είναι ένα κομμάτι, το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ποιος ελέγχει τις σημαντικές εταιρείες, ξέρετε. Τις εταιρείες τζόγου, όχι μόνο τις σημαντικές, γιατί έχουν κακά γίνω μέσα όλες. Υπάρχει κανείς να τις ελέγξει. Εγώ μου έχουν, θυμάστε που είχαμε ξαναπεί σε μια εκπομπή μας πριν μήνες, πάλι για τον Τζόγο. Ξέρετε πόσα μηνύματα δέχτηκα από ανθρώπους, δεν τους γνωρίζω, και μου στέλνουν φωτογραφίες που παίρνανε λεφτά. Τις στιγματικές ακόμα δεν τους πιστώνουν τα λεφτά τους ακριβώς, δεν τους δίνουν τα μπόνους τους και μου παίρνουν με στοιχεία φωτογραφίες. Τι κάνουν, τι θέλουν. Δεν τους αρέσει κανείς. Ή για τους διπλούς σερβερ στη Μάλτα που έχουν, ώστε να τα κλέβουν το κράτος και τη φορολογία, την υψηλή φορολογία και καλά. Δεν τους αρέσει κανείς, γιατί είναι και ίδιοι μέσα. Αλλά μας, το θέμα είναι ότι ο λαός να καταλάβει, ο κόσμος να καταλάβει ότι στον Τζόγο ο καλύτερος θα χάσει τελευταίος. Αλλά τα έκατε.
1: Ναι, αλλά κάποιος το επιτρέπει και αυτό και κάποιος κερδίζει πολλά λεφτά από αυτό.
2: Είναι δισεκατομμύρια, κύριε Σαρετή. Δισεκατομμύρια είναι στη χώρα μας. Στην Ελλάδα έχει το καθημερινά εκατομμύρια. Καθημερινά. Στη μικρή χώρα του πλανήτη. Σχεδόν παγκοσμίως. Και αν κερδίσεις μία φορά, και με αυτούς που λένε να ρισκάρω, μήπως και κερδίσω και δεν παίρνουν, να ξέρετε ότι θα είναι η μεγαλύτερη παγίδα της ζωής σας. Μια ζωή θα έχει στο μυαλό σας. Ότι κέρδισα. Μήπως είναι σήμερα η μέρα μου. Εκατό στραβές μέρες θα είναι και μία μέρα που θα κερδίσετε, θα βγάλετε ένα ποσό να κάνετε μια υποχρέωση. Αλλά 99 μέρες, τι λένε, μηδέν.
1: Ναι, είναι αυτό που έλεγε εδώ στον αέρα ο φίλος μου Τζον Τάραμας, ο οποίος έλεγε ότι αν παίξεις μία φορά και είσαι τυχερός, θα προτάρεις και πάρε λεφτά, πάρ' τα λεφτά και εξαφανίσου, γιατί μακροχρόνια ο Τζόγος δεν αποδίδει, θα είσαι πάντα χαμένος.
2: Δεν πιστεύω ότι είναι κάποιος άνθρωπος που θα αποδίδει στον Τζόγο. Για να πουλήσει, να πάρει η ελπίδα και κάτι να κερδίσει και να πληρώσει κάποια υποχρέωση ή κάτι άλλο να κάνει, που να κερδίσει και να μην ξαναπέξει ποτέ του. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν. Ίσως είναι μετρημένη θαλάσσια, ενώ συνεργίζουν παγκοσμίως οι άνθρωποι που να το κάνουν.
1: Ναι.
2: Πώς θα ξαναπέξουν.
1: Είναι περίεργο. Είναι περίεργο αυτό που
2: συμβαίνει. Αν είσαι περίοδο κρίσης ο Τζόγος, διότι δεν έχεις πολλά ελπίδα. Ελπίδα, κύριε Σερέτη. Μεγάλη παγίδα η ελπίδα. Η ελπίδα, μεγάλη παγίδα, όταν δεν κάνεις και κάτι να έρθει η ελπίδα. Το Τζόγος δεν είναι ότι κάνεις κάτι. Αφήνεις την τύχη τον εαυτό σου, ποια τύχη, σε έναν οργάνωμα λογισμικό, ο οποίος σου λέει, εγώ έχω πάρει το 1 εκατομμύριο ευρώ, αυτές τις ώρες, πρέπει να δώσω 1 χιλιάρικο, λέμε έτσι. Αν σου κάτσει, και είσαι από τις χιλιάδες που παίζουν εσύ, να σου κάθε χιλιάρικο σε ένα, λέμε, ένα παράδειγμα. Αυτό είναι η τύχη. Μαθηματικά είναι από τη μία ο αλγόριθμος των καζίνων και το σημαντικό είναι το καζίνο, που είναι τα ιντερνετικά καζίνο, γιατί πολλοί παίζουν φουτάκια και τέτοια πράγματα και τέτοια πλέον. Και μαθηματικά τύχη είναι σε ποιο θα κάτσει το χιλιάρικο εκείνη τη στιγμή. Από τους χιλιάδες παίκτες στην Ελλάδα παίζουν κάθε στιγμή. Άρα, και θα δω και κούρευτο, να το πω εντελώς λαϊκά, κύριε Σερέτη μου.
1: Ναι, αλλά δεν, κύριε Πετράκη, το... ωραία. Εγώ θα αφήσω τον τζόγο για λίγο, που δεν βλέπω να το καταπολεμάει και κανένας και πάρα πολλοί άνθρωποι είναι θυσμένοι.
2: Αυτό είναι μέσα στην εταιρεία και αυτή τη στιγμή.
1: Βέβαια, έχουν χάσει σπίτια, οικογένειες, έχουν χάσει ολόκληρους γάμους, έχουν χάσει παιδιά. Αφήστε τα να πάνε. Το θέμα είναι κάτι άλλο. Ότι γενικά, αφού αναφέρουμε τον τζόγο, τα ναρκωτικά και όλα αυτά, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποια βοήθεια, ακόμα και για ψυχιατρικά θέματα. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποια αντιμετώπιση.

0: τώρα, που είναι το 80% τουλάχιστον της πίτας του τζόγου, παίρνει μια απλή κίνηση. Που τσί στις σημαντικές βγάζουν όχι τόσα δισεκατομμύρια, αλλά και η κοινωνία της ασφαλής. Να βάλει πλαφόν, ανάλογα με τη φορολογική σου δήλωση, πόσα χρήματα μπορούν να παιχτούν. Έτσι δεν είναι. Είναι πολύ εύκολο.
1: Είναι πολύ εύκολο, είναι η αλήθεια.
0: Έχει αλλά... 10.000 κύριε Θερέ, την φορολογική
1: δήλωση.
0: Μπορούν στις σημαντικές να σου πιστώσουν μέχρι 1.000 ευρώ.
1: Τι επιπτώσεις θα έχει.
0: Επιπτώσεις στις σημαντικές εκατομμύρια. Αλλά κέρδος δισεκατομμυρίων στο λαό. Όχι μόνο κέρδος δισεκατομμυρίων, προστασία των οικογενειών, προστασία των παιδιών, προστασία της κοινωνίας και αποτροπή αυτοκτονιών, κύριε Σερέτη, γιατί έχουν αυτοκτονήσει χιλιάδες άνθρωποι από τον τζόγο. Χιλιάδες οικογένειες έχουν διαλύσει, χιλιάδες παιδιά έχουν βρεθεί χωρίς να έχουν να φάνε.
1: Δεν τους ενδιαφέρει.
0: Καθόλου. Αυτό αντί η κοινωνία λοιπόν. Να δείτε πόσο δεν τους ενδιαφέρει τίποτα για μας. Είναι τόσο απλό να προστατευτεί την κοινωνία. Άντε να πεις η καραμέρα των ναρκωτικών και σε τι είναι, ότι είναι κάτι παράνομο, το οποίο είναι μακριά από μας να το ελέγξουμε. Η αστυνομία κάνει την πόρη, πιάνει συχνά ποσότητες, αλλά έρχονται συνέχεια. Αυτή είναι η δικαιολογία τους. Στον νόμιμο τζόγο τι δικαιολογία έχουν? Ότι δεν μπορούν να βάλουν ένα πλαφόν? Ποιος θα απαγορεύει? Είναι πολύ λογικό, συνταγματικά απόλυτα σωστό, ότι δεν μπορείς να συστήνεις για την 10.000 φορολογική δήλωση και να παίζεις 8.000 τον τζόγο, γιατί δεν βγαίνει τα δουλειά. Απλά μαθηματικά προτισμωτικό είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν τους ενδιαφέρει.
1: Δεν τους ενδιαφέρει το ένα, δεν τους ενδιαφέρει το άλλο, δεν τους ενδιαφέρει η υπογεννητικότητα, δεν τους ενδιαφέρει ο Τούρκος και όλοι αυτοί που απειλούν την Ελλάδα, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Τους ενδιαφέρει μόνο να βγάλουν κανένα χρήμα, να βγάλουν χρήμα και να πάρουν καμιά μίζα.
0: Τους ενδιαφέρει, βολεύει τώρα το αφήγημα της απειλής. Βολεύει προεκλογικά.
1: Πώς το βλέπετε, θα πάρει παράταση η εκλογική διαδικασία για κανένα θερμό επεισόδιο?
0: Παράταση να μην πάρει, κύριε Σερέτη. Βολεύει. Ξέρετε, όταν υπάρχει ο φόβος σε μια κοινωνία ραγιάδων, υποταγμένων, γκούλων, και αυτό είναι η κοινωνική κοινωνία, ανεγκέφαλων, η σιωπή του το αφήγημα, εδώ μας είπαν ξεκάθαρα. Ότι αν φύγει ο Μητσοτάκης θα μας επιτεθούν. Ο Φλωρίδης δεν το είπε προχθές, προσφάτως. Ότι αν φύγει ο Μητσοτάκης θα μας επιτεθούν οι Τούρκοι.
1: Ναι.
0: Εδώ βλέπετε οι Τούρκοι μεταφέρουν τις στρατιές απέναντι τα νησιά στα παράλια. Μήπως είναι όλα ένα κακό θεατράκι?
1: Συνεννοημένοι είναι με τον Ερντογάν, εγώ είμαι σίγουρος.
0: Ξεκάθαρα.
1: Το θέμα είναι ποιος θα την πληρώσει, μην την πληρώσει καμιά αθώα ψυχή.
0: Όσο είναι ο Ερντογάν στα πράγματα, δεν θα συμβεί το παραμικρό. Όταν πέσει ο Ερντογάν, τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό με την ανάλυση.
1: Ναι, και πρέπει να εξετάσουμε και άμα αυτό θα το κάνουν του χρόνου, περίπου το Μάιο, όταν θα είναι να γίνουν οι εκλογές, για να πάρει παράταση, όπως λέγαμε. Είναι ένα σενάριο γι' αυτό.
0: Όλα αυτή είναι ικανή για τα πάντα. Αλλά κύριε Σερέτη, η νέμεσης είναι, έρχεται πάντα στη ζωή αυτή, ναι, με κάποιους τρόπους. Και ειδικά έχει απίστευτους τρόπους τιμωρίας. Ετοιμαστείτε για νέα επεισόδια του Game of Thrones. Βλέπατε τον Game of Thrones, κύριε Θερέτη?
1: Ναι, ναι, ναι. Με ποιον ήσασταν, κύριε Πετράκη, στο Game of Thrones?
0: Κύριε Θερέτη, δεν ήμουν σχετικά με κανέναν, διότι δεν με αντιπροσώπευε και 100% κάποιος από αυτούς. Εντάξει, με τον Snow μου άρεσαν όπως στις όλους, θεωρώ. Αλλά εδώ έχουμε το ελληνικό Game of Thrones. Θυμάστε τη Λάνιστερ, τη Σέρσεϊ, τις διουργίες που έκανε, τις ίντρικες για τα τεχνητή εξουσίας?
1: Ναι.
0: Τα ίδια συμβαίνουν τώρα μέσα στην οικογένεια Μητσοτάκη. Δείτε τι για την Κοσιόνη το τελευταίο διάστημα, τι επιθέσεις κάνει σε ποιους? Στο Μητσοτάκη, στον Κυριάκο και στον Άδωνη.
1: Εγώ υποστήριζα την Τανέρη Σταργκάρια, να ξέρετε, με τους δράκους.
0: Ναι, εντάξει, εγώ με τον Τζον Σνόου, μάλιστα, ήταν πολεμιστής, ήταν μάχης.
1: Αυτό Σταργκάρια ήταν στο τέλος. Σποϊλάρουμε κιόλας τώρα για τη σειρά, κύριε Πετράκη, δεν είναι σωστό, αλλά κάτι τι να πούμε, είδατε όμως πώς κινούνται όλα τα φίδια για να πάρουν την καρέκλα.
0: Έτσι, με αυτό βλέπω, κοιτάξτε. Γίνεται, οι δυο ανοιξοί μονομαχούνε τώρα. Οι δυο ανοιξοί, θυμηθείτε, σας λέω. Δείτε την Κοσιόνη και βγάλετε συμπέρασμα. Επιτίθεται στο Μητσοτάκη, από όταν πήγε στον Αντένα, γι' αυτό για τους Σκάι, και στον Γεωργιάδη. Για ποιο πολιτικό είχε πει μόνο ο κύριος Δημητριάδης καλά λόγια στη συνέντευξη στον Λάλα? Μόνο για τον κύριο Γεωργιάδη είχε πει.
1: Δηλαδή,
0: από τη μία είναι
1: Θεωρείτε ότι υπάρχει μια ρογμή.

0: Στην οικογένεια, όχι μία, δύο ρογμές.
1: Δύο ρογμή, υπάρχει, η νέμεση έρχεται. Πάρτε popcorn, ο κακόλες ό,τι πίνε το καθένα να πούμε μπύρες, ό,τι θέλει να πούμε, και τους επόμενους μήνες θεωρώ ότι θα έχει πολύ ψωμί υπόθεση αυτή. Βέβαια δεν μόνο με ακούν για τη θέση την τωρινή, δηλαδή το μετέπειτα αρσηγό, τον επόμενο, αλλά το μεθεπόμενο. Γιατί μία, από την πλευρά, ο Γρηγόρης ένας πανέξυπνος, ο οποίος μόνος του αντιλαμβάνει τα πράγματα, από την άλλη ο άλλος αλυσιός δεν θυμίζεται γιατί είναι και Αϊστάιν.
0: Ποιος ο Μπακογιάννης?
1: Ναι.
0: Σώσε Παναγία.
1: Σώσε Παναγία, δεν είναι τίποτα.
0: Σώσε αλλά Παναγία είναι... τώρα τον Μπακογιάννη.
1: Η μαμά ξέρει, η μαμά, η Δώρα τώρα.
0: Η Δώρα τώρα δεν έχει πλέον εξουσία, κύριε Πετράκη.
1: Ναι, αλλά ξέρει την πολιτική γύρω, έτσι καλά.
0: Την ξέρει, αλλά
1: εξουσία δεν μπορεί. Έχει. Αλλά ξέρει ότι, ότι ο επόμενος αρχηγός της Δημοκρατίας, όπως ήταν και ο Έβερτ μετά τη διακυβέρνηση του Γέρου Μητσοτάκη, θα φάει πολύ ξύλο. Και σου λέει, να βγει ο κάποιος άλλος τώρα να σκοτωθούν ο πυρακάκι, ο Δέντια, και να σκοτωθούν να βγουν, θα πατώσουν να πάνε απατή, γιατί μετά από μια τέτοια τυραννική διακυβέρνηση του Γιώργου Μητσοτάκη, ο επόμενος αρχηγός θα την πληρώσει. Και πάνε για την μεθεπόμενη καρέκλα, που θα παρουσιαστούν σαν μεσίες, για να σώσουν τη μεγάλη δεξιά παράταξη. Ο Γεωργιάδης με τον Σαμαρά, ο Γεωργιάδης με τον Σαμαρά, κάτι επιθυμητικό στα, γίνεται, σου λέει, ο Game of Thrones κανονικό, ξέρετε τι. Άμα τα πιάσετε τα πράγματα που γίνονται μέσα στο εταιρικό της Δημοκρατίας, θα δείτε ότι είναι οι συμμαχίες, οι ίδρυγες, πραγματικά είναι φοβερό. Ο σιδερένιος θρόνος.
0: Ο σιδερένιος, ποιος πιστεύετε θα αναλάβει λοιπόν, γιατί τώρα το πήγατε έτσι, για να δούμε, ποιος θα πάρει την καρέκλα.
1: Την οικογένεια.
0: Ναι, ποιος ναι, πιστεύετε.
1: Δεν βλέπει κανένα ο Γρηγόρης. Τους έχει για πλάκα όλους τους.
0: Το πιστεύετε δηλαδή ότι θα υπερισχύσει ο Γρηγόρης?
1: Με κλειστά μάτια του κερδίζει. Χωρίς να ψήσει καφέ, να έχει μιλήσει, χωρίς να ψήσει καφέ του κερδίζει.
0: Εντάξει, αυτό πρέπει να το δούμε όμως.
1: Σε κάθαρτε εντέλειε.
0: Έτσι, γιατί μπορεί να διαθέτει, ας πούμε, το μυαλό, λέω εγώ τώρα, αλλά μπορεί να μην διαθέτει άλλα πράγματα που χρειάζονται.
1: Επειδή έχει μυαλό, διαθέτει και το μηχανισμό. Και χθες είδα, διάβασα κάτι, πάλι με τη Σονέβη ήταν. Ναι, το που το κάνει, το βρίσκει. Ή στην ΟΝΕΒ, ή στη ΒΑΠ, ή στι νομαρχιακέ επιτροπέ. Ή στα συνέδρια της συνέδρους είναι. Έλεγχε όλο τον κομματικό μηχανισμό από το άγμα στο μέγα. Όλων. Όλων. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Όπως εγώ έχω την αντιδικία που έχουμε, μα και για να ηγηθήσει στον χώρο που έχουμε την αντιδικία και εσένα τι. Εκεί και αν δεις πόσο ικανός άνθρωπος να είσαι. Δεν είναι εύκολο να ηγηθείς σε άλλα μονοπάτια και εσένα τι. Είναι πολύ πιο δύσκολο από την νομιμότητα, πιστέψτε με. Δεν μπορεί στην παρανομία και στο σκοτάδι να ηγηθεί ο καθένας.
0: Σίγουρα.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Και για να καταφέρει κάποιος άλλος υπέρα να ηγηθεί, η μέρα είναι η νομιμότητα εισαγωγικά, την έχεις βούτυρο στο ψωμί σου. Είναι πολύ εύκολο για σένα μετά.
0: Για αλλά να δούμε. Πότε πιστεύετε ότι θα αρχίσουν αυτές εδώ πέρα οι κονταρομαχίες?
1: Έχουν αρχίσει ήδη. Είμαστε στην Ασία, μου έχω ασύσει. Και σας είπα, δείτε την Κοσιόνι. Περιμένετε, σας είπατε ότι η Κοσιόνι θα κάνει τις επιθέσεις στη Νέα Δημοκρατία, στον Πρωθυπουργό ή στον Γεωργιάδη. Δηλαδή, δεν μπορεί η Παναγία μου, τι διάλογο με γυαλό, τα μάτια μου, τα αυτιά μου, τι, να πω σε ψυχίατρο, τι βλέπω, τι ακούω.
0: Λοιπόν,
1: ακούω φωνές από μόνος
0: μου. Εσείς δεν πρέπει να πάτε σε ψυχίατρο, αλλά δώστε μου ένα λεπτό να ακούσουμε ποιος πρέπει να πάει σίγουρα σε ψυχίατρο. Έχετε ένα λεπτό.
1: Βεβαίως, να σας πάντα.
2: Το χρόνο που πέρασε, κύριε Μπακογιάννη, διαβάσατε τον εαυτό σας?
3: Βεβαίως. Ξέρετε, εγώ έχω κερδίσει τρεις εκλογές στη ζωή μου και έχω χάσει μία. Σας διαβεβαιώ ότι η μία που έχασα ήταν πολύ μεγάλη το σχολείο, μη σας πω πανεπιστήμιο, από τις τρεις που έχω κερδίσει.
4: Τι πόσο φως.
3: Και ξέρετε, πολλές φορές το να νικάς έχει το ίδιο βάρος με το να χάνεις.
5: Μα τι.
3: Ξέρετε, πολλές φορές το να νικάς έχει το ίδιο βάρος με το να χάνεις. Πολλές φορές το να νικάς έχει το ίδιο βάρος με το να χάνεις.
5: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος.
2: Επανέλθετε.
3: Να επανέλθω πού?
2: Θα επαναδιεκδικήσετε το Δήμο, δηλαδή είσαστε μάχημος.
3: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει.
2: Μάχημος.
3: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει.
2: Μάχημος.
3: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει.
2: Τι είπε?
3: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, Ο άνθρωπος γελάει και εγώ αυτό το έχω μάθει πάρα πολύ καλά.
4: Το πάθημα δεν θα γίνει μάθημα.
3: Καλά.
4: Το πάθημα δεν θα γίνει μάθημα.
6: Παιδιά, μυρίζει κάτι σαν να καίγεται. Ο εγκέφαλός μου.
3: Δεν γίνεται να τα έχεις όλα και την πριζόλα.
7: Τι είπατε!
3: Δεν γίνεται να τα έχεις όλα και την πριζόλα.
8: Αλήθεια, έψαχναν πολλοί να βρουν αυτό το φιντάνι.
9: Στην αυτοδιοίκηση μετράει το τι λες, όχι το τι κάνεις.
10: Σωστό αυτό.
11: Αυτό είναι, φαντάζομαι, μοντάζ του Λούμπεν. Δηλαδή είναι ένα μοντάζ όλο αυτό.
9: Μπορεί να έχασα 5 μάχες, αλλά έδωσα και τις 10.
7: Σταμάτα!
11: Είναι ένα μοντάζ όλο αυτό.
9: Μπορεί να έχασα 5 μάχες, αλλά έδωσα και τις 10.
7: Σταμάτα!
12: Το καλό του παλικάρι, τι ξέρει.
13: Δεν ξέρω. Εγώ έχω αυτή τη ζωή, όχι τις πληροφορίες.
12: Φέρει κι άλλο μονοπάτι.
9: Έτσι.
3: Είναι διαρχαιολογικές στις καφές, διότι από κάτω έχουμε μια ολόκληρη πολιτεία, την πολιτεία του Πλάτωνα, την οποία την έχουμε επιχωματώσει.
14: Βλέπω, έχουμε μαζευτεί όλη η ακαδημιακή εδώ πέρα.
15: Υπάρχει κάποιος στην οικογένεια που έχει υπάρξει με το συμπάθειο, αχαήρευτος.
16: Κώστας ο Μπακογιάννης.
17: Το ρίξε. Μπαμ!
16: Παίρνει το συντακτικό 0.
3: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει.
16: Και βρίσκω την κόρη μου την τώρα. Ο γιος σου είναι αχαήρευτος, ανυπρόκοπος και αν δεν κάνεις κάτι να μάθει γράμματα, θα το μετανιώσεις πάρα πολύ σκληρά.
18: Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε.
0: Κύριε Πετράκη, τι έχετε να πείτε?
1: Ο κ. Μπακογιάννης, όταν λέει τη φάση, όταν ο Θεός κάνει σχέδια, άνθρωπος γελάει. Στην ουσία μας λέει κάτι που αυτό πιστεύουνε. Η οικογένεια Μητσοτάκη έχει τους Ιαπούς ότι θεοί της Ελλάδας πως είναι. Τους λέει εμείς είμαστε θεοί, όταν κάνουμε σχέδια οι απλοί άνθρωποι γελάνε, κλαίνε. Αλλά δεν ξέρουν να το ερμηνεύσει σωστά, επειδή εντάξει, το παιδί δεν. Το παιδί δεν, κύριε Σερέτη. Τι να λέμε τώρα.
0: Ναι, τι να
1: πω. Δεν το λέμε καθόλου άλλος.
0: Τι να πω, ξέρω εγώ τώρα. Τι να πω. Η αλήθεια είναι ότι καλός ή κακός αυτή η οικογένεια έχει καταστρέψει την Ελλάδα. Είτε Μπακογιάννης, είτε Δημητριάδης, είτε Μητσοτάκης, είτε όλο αυτό το παρεάκι. Δεν πρέπει καν να έχει εξουσία για εμένα. Γιατί ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΚΚΕ δεν είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν σε αυτά που χρειαζόμαστε. Και πρέπει επιτέλους να το πάρουν πρέφα όλοι, γιατί καλός ή κακός, ακόμα και η συζήτηση του ποιος πρέπει να πάρει την καρέκλα στο κόμμα, τους βοηθάει. Οπότε θα πάω κάπου αλλού. Θα σας πω, κύριε Πετράκη, για ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο αφορά, και είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να το συζητήσουμε, αφορά αυτούς τους 10 ομίλους, έκανα μια αναφορά την πρώτη ώρα, οι οποίοι έχουν καταχρεωθεί από τις 4 συστημικές τράπεζες. Δανείζονται λεφτά 10 όμιλοι, για να σας το πω απλά και λαϊκά, κύριε Πετράκη, δανείζονται 10 όμιλοι λεφτά από τις συστημικές τράπεζες, που είναι 10 φορές πάνω από τα κέρδη τους. Και κάπως έτσι ο ελληνικός λαός θα οδηγηθεί για άλλη μια φορά στις ανακεφαλαιοποιήσεις για να σώσει τις τράπεζες και όλους αυτούς που είναι καταχρεωμένοι.
1: Καλά μας κάνουνε. Καλά μας κάνουν, κύριε Σέρτη, και η κυβέρνηση και οι 10 όμιλοι και οι τράπεζες. Καλά μας το κάνουνε. Να αντιπέχουμε. Να στηρίξουμε αυτούς που επαναλημμένα το έχουν κάνει προς τα μάτια μας αποκάλυπτα όλα αυτά. Εσείς θέλετε κι εγώ να σώσουμε κάθε Έλληνας πολίτης ένα μικρό δάνειο για μια ανάγκη που προκύψει για την προσωπική μας ζωή, για την επαγγελματική μας ζωή, για οτιδήποτε. Και μπορεί να ψάξουν να βρουν μια, κάτι το παραμικρό, ένα ευτελούς αξίας, όσο πιστεύεις κάποτε πλέον το έχεις καθυστερήσει, ή στον κρασία, και δεν του δίνει τίποτα πλέον. Και αυτούς χρωστάνε δισεκατομμύρια, χρωστάνε από εκεί, και οι κανόνες στο τραπεζό να είναι συνέχεια. Και εμείς το δεχόμαστε, και στηρίζουμε αυτούς τα κόμματα. Μας λένε να μας σώσουν. Εδώ δεν μπορούν να σώσουν το σπίτι τους. Είναι καταχρεωμένο. Δηλαδή, μισό λεπτό, κύριε Σερέτη. Τι να σου κάνουν και εσείς οι γιατροί. Μασώνουν άνθρωποι που το σπίτι τους, την επιχείρησή τους. Εσείς δηλαδή, αν ήσασταν ένα CEO μεγάλης εταιρείας, κανονικός CEO εταιρείας, δηλαδή εταιρείας πραγματικής, που πραγματικά δεν δουλεύει με το απλά με λαμογίστικους τρόπους. Και ερχόταν ένας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ, και σας έλεγε να τον προσλάβετε στη δουλειά σας. Βλέπατε τις μέρες και τα έργα του, τα οικονομικά στοιχεία, τι έκανε επί των ημερών του, στο κόμμα του. Θα τα βλέπατε ή όχι?
0: Γενικά, ναι, το τι άνθρωπος είναι και το τι έχει καταφέρει.
1: Θα πέρατε ποτέ άνθρωπος στη δουλειά σας, ο οποίος η εταιρεία του, γιατί εταιρεία τα κόμματα στην ουσία, ισολογισμό δεν κάνουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι καταχρεωμένα, θα το πέρατε ποτέ κάνει στη δουλειά του? Κανείς λογικός άνθρωπος δεν τον έπαιρνε στη δουλειά του, κύριε Σερέτη. Και εμείς τον εβάζουμε να φτιάξει τις ζωές μας. Δεν μπορεί να φτιάξει το μαγαζί τους. Δεν μπορεί να φτιάξει με βέβαια την ανοσία γιατί ψήφισαν νόμους. Δεν τρέχει τίποτα. Λέει, δεν είναι άνθρωπος Γεωργιάδης, λέει, τα κόμματα λέει, δεν χρωστάζει λέει. Πληρωθήκανε τις ανακεφαλοποιήσεις. Τα κόμματα, τα κρέτη του ελληνικού λαού δεν πληρωθήκανε, δεν πληρώσουν πάλι. Οι τράπεζες πήραν τα λεφτά για τα κόκκινα δάνεια, αλλά είναι, εξακολουθούν να πληρώνουν. Τα κόμματα όμως δεν εξακολουθούν να πληρώνουν, δεν ισχύουν, δεν ψεύτηκα τα νούμερα λέει. Και εμείς θα πάμε την διοίκηση των εκλογών, μια μερίδα του λαού, να ψηφίσει Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Τα καταλληλωμένα κόμματα. Καλά μας κάνουν. Πολύ καλά μας κάνουν. Εντάξει, το χαϊδεύουμε αυτιά του ελληνικού λαού, πρέπει να σταματήσει, γιατί είμαστε υποκριτές και εμείς θα τα χαϊδεύουμε. Δυστυχώς παίρνει μπάλα και εμάς τους υπόλοιπους που το βλέπουμε και αντιδράμε. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα της δημοκρατίας. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τι να κάνουμε, αυτό αναρωτιέται όλος ο λαός.
1: Λέγαμε, καταλαβαίνετε ότι για τη δημοκρατία όχι, το πάνε και τα υπόλοιπα.
0: Το ακούω αυτό που λέτε, αλλά αυτή είναι και η φράση της κοινωνίας. Τι κάνουμε, τι να κάνουμε.
1: Εγώ το είπα μεγάλο τρόπο, τι να κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι όταν δεν ξυπνάει ο λαός. Δηλαδή τι άλλο να κάνουμε, πάμε σε άλλες καταστάσεις δεν γίνεται.
0: Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα εδώ πέρα, όταν φτάσουμε σε ένα σημείο με την ψηφιακή διακυβέρνηση που έρχεται και με την ακρίβεια η οποία πραγματικά. Είναι φοβερό το ότι αυτός ο χειμώνας θα μπει με πετρέλαιο που είναι περίπου στο 3 ευρώ. Βλέπω ότι θα υπάρξουν σοβαρές αντιδράσεις, έτσι θεωρώ τουλάχιστον. Και ότι πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο που κάποιοι λέγανε ότι πρέπει να φτάσουμε, να πεινάσει ο Έλληνας για να καταλάβει. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς.
1: Κύριε Σερετή, ποιες αντιδράσεις. Θα πετάξει ένα επίδομα θέρμανσης 60 ευρώ αυτή τη φορά, 50. Και θα τρέξουν να το πάρουν, κύριε Σερέτη. Θα τρέξουν οι ραγιάδες.
0: Εντάξει, θα το πάρουν. Το θέμα δεν είναι αν θα το πάρουν. Το θέμα είναι να μην τον υποστηρίζουν κιόλας.
1: Θα τον υποστηρίξουν. Αυτοί είμαστε. Δυστυχώς. Δεν αλλάζει εύκολα το πράγμα, κύριε Σερέτη. Δεν θα αλλάξει εύκολα αυτό το πράγμα. Εγώ το λέω ότι πρέπει όχι να πεινάσουμε μόνο. Πέσει τα πάντα να καταρρεύσουν όλα, μόνο έτσι μπορεί να χτιστεί και ένα καλύτερο αύριο. Όσο επιβιώνουμε με τα ψέματα, τόσο η κοινωνία χειρότερη θα γίνεται κάθε μέρα. Έχουμε βάψει. Δεν αντιδράει κανείς, μια μεγάλη μέρα του κόσμου, και όχι μόνο δεν αντιδράει, στρέφεται απέναντι στην άλλη μέρα του κόσμου, της κοινωνικής ομάδας που αντιδράει, και αυτό βοηθάει το διέρευε και βασίλευε που ισχύει από καταβολής που οι άνθρωποι άρχισαν να σχηματίζουν ομάδες κοινωνικές. Και να κυβερνιούνται με όποιο τρόπο κυβερνηθήκανε. Από βασιλείς, από πολιτικές που κυβερνάνε σήμερα δεν κυβερνάνε πολιτικοί και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχει σωτηρία με αυτό το μοτίβο.
0: Για
1: πάμε όλα μάστα.
0: Ναι, και κάτι τελευταίο, γιατί έχουμε 5 λεπτά. Διότι εντάξει, τα ακούω αυτά, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέτε. Απλά πρέπει να αναφέρουμε κιόλας στο ότι. Με ψεύτικους λαϊκισμούς, όχι με ψεύτικες υποσχέσεις, βασικά να χρησιμοποιήσω τις σωστές λέξεις, με ψεύτικες υποσχέσεις και με όραμα το οποίο δεν μπορεί να υλοποιηθεί και με ας πούμε μια τακτική να πούμε στον Έλληνα αυτό που θέλει να ακούσει για να μπορέσουμε να αναλάβουμε μια εξουσία, δεν σώζεται η κατάσταση εδώ πέρα.
1: Μας ξέρουν καλά κύριε Σερέτη, σου λέει αυτοί δεν θέλουν αλήθειες, οι αλήθειες έχουν κόστος, όχι μόνο οικονομικό. Γιατί κόστος οικονομικό πραγματικά είναι τα ψέματα, όχι οι αλήθειες. Αλλά οι αλήθειες έχουν ανάληψη ευθύνης. Και δεν είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας σαν λαός. Αλλά και έτσι δεν πρέπει να πω πραγματικά αυτό. Σας είπα για τον τόνο που έχει δημιουργηθεί για τις άδειες που έπαιρνε ο Αρχίτης Τζάι. Γιατί για ακόμη μια φορά είμαστε υποκριτές σαν κοινωνία και οι δημοσιογράφοι στην οικοί διαμορφώνουν μια άποψη εντελώς λαθασμένη. Το μέτρο των αδειών, των ελληνικών, είναι το πιο πετυχημένο συμφωνιστικό μέτρο που εφαρμόζεται στη χώρα μας σε ένα παρσιωμένο συμφωνιστικό σύστημα που συμφωνιστικό σύστημα είναι μόνο κατά φημισμών. Ξέρετε ότι το ποσοστό παραβιάσεων των αδειών είναι πάρα πολύ χαμηλό. Και μάλιστα, στο χαμηλό ποσοστό αυτό παραβιάσεων, το συντριπτικά μεγάλο ποσοστό από αυτό που παραβιάζουν τις άδειες είναι από αλλοδαπούς κρατούμενους, οι οποίοι έχουν απέλαση. Και αντί να περιμένουν μετά στον αλλοδαπών να πελαθούν μήνες σε κρατητήρια, κάποιοι και πάρα πολλούς μήνες, επιλέγουν και φεύγουν τις τελευταίες τους άδειες. Και το αυτό καθεαυτό περιστατικό με τον Αλτσέντε Τζάι, γιατί είχε άδεια, βεβαίως ηλικιόταν άδεια ο Αλτσέντε Τζάι, ο Αλτσέντε Τζάι έχει χτίσει σχεδόν το σύνολο της ποινής του. όπως ο Μαζιώτης, όπως ο Κασιδιάρης.
0: Το σύνολο της ποινής όταν λέμε, όταν έχει φάει κάποιος 13 χρόνια και έχει εκτίσει 6, δεν είναι το σύνολο της ποινής.
1: Ναι, ο Αρκέτος Δέσμος έχει εκτίσει σχεδόν την ποινή του, σχεδόν ολόκληρη τα 25 χρόνια.
0: Ναι, ο Κασιδιάρης δεν έχει εκτίσει ολόκληρη την ποινή.
1: Όχι,
0: η ποινή ήταν 13 χρόνια και έχει εκτίσει 6 μαζί με μεροκάματα και με άλλες υποθέσεις.
1: Ναι. Απλά σας λέω ότι, ξέρετε, όταν οι άδειες παίρνουν οι κρατούμενοι, δεν παίρνουν την πρώτη μέρα, παίρνουν μετά από πολλά χρόνια άδειες οι βαρυπινίτες.
0: Ναι.
1: Βοηθάει τόσο πολύ να προσαρμοστεί την κοινωνία. Αυτό έτσι κι αλλιώς ο Αρκέτ Ντάι σε ένα μήνα, σε δύο, σε πέντε θα πλαξιζόταν τελείως. Είναι ένα μέτρο που βοηθάει στην επανένταξή της κοινωνία, γιατί αν ζήσεις απότομα στην ελευθερία είναι σοκ, ξέρετε. Δεν μπορεί να χειριστείς εύκολα.
0: Ναι, αλλά να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Πετράκη. Πού είναι το ελληνικό FBI και πού είναι ο Χρυσογοίδης και πού είναι όλα αυτοί? Δηλαδή, μας λέει ο Χρυσογοίδης στην τηλεόραση, περιμένω και θα γυρίσει και είμαι σίγουρος ότι θα γυρίσει. Είναι αυτό τώρα μια αντιμετώπιση?
1: Μπορεί ο Χρυσογοίδης να έχει πληροφορίες, να υπάρχει διαπραγμάτευση.
0: Τι διαπραγμάτευση με το να γυρίσει τις φυλακές κάποιος που δραπέτευσε?
1: Έγινε ένα σκηνικό τσιλεσιρέτη επειδή κάποιος άνθρωπος επικοινώνησε μαζί μου και μου είπε ότι το περιστατικό αυτό λέει δεν έχει γίνει όπως το παρουσίασε δημοσιογράφοι, ότι δεν έχει πληροφορήσει ποτέ. Αυτό είναι μια... Δεν το πλέον καταλαβαίνετε, δηλαδή πως στήριζω εγώ τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, αυτό που σας μετέφεραν.
1: Ναι, ότι δεν πληροφόρησε αυτός, πήγαν να το χρεώσουν, γιατί είναι μια ζωή κόντρα στο σύστημα απέναντι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, και δεν δέχτηκε πάλι ότι πρέπει να του χρεώσουν κάτι που δεν έχει κάνει, και η απελπισία και η οργή να δεις να μην γυρίσει. Δεν υπερασπίζουμε κανέναν.
0: Ναι, ακούστε με λίγο, κύριε Πετράκη. Ο Αλκέτ Ριζάι μπορεί να έκανε ό,τι έκανε, γιατί να σας πω την αλήθεια, και εγώ στη θέση του να ήμουν, δεν θα γυρνούσα άμα γινόταν αυτό. Αλήθεια σας λέω, άμα ήμουν βαρυπινίτης και ήξερα ότι θα σαπίσω μέσα στη φυλακή και μου δίνανε άδεια, θα έφευγα. Εννοείται αυτό το πράγμα.
1: Δεν μου είχε ρεύτη, δεν ήταν. Είπε πρέπει να φυλακιστεί ήδη. Υπογράφε τώρα και μήνες αναστολές που απάνω του σηκώμανε. Αλλά σε ένα χρόνο που πολύ δεν είχε φυλακιστεί με ρίξη ποινή. Δηλαδή δεν είχε πολύ μέσα ακόμα να κάτσει.
0: Ναι, το θέμα είναι άλλο. Δεν είναι ο Αλκέτ Ριζάι το θέμα. Ο Ριζάι σου λέει δεν γυρνάω στη φυλακή. Εγώ απευθυνόμαι στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Χρυσοχοίδη, ο οποίος αυτή τη στιγμή περιμένει να γυρίσει ο δραπέτης.
1: Σας λέω, για να το πει μια τέτοια ο Χρυσοχοίδης στην τηλεόραση, εγώ τον άκουσα. Μέσα στο μυαλό μου, ξέρετε ότι γνωρίζω το χώρο αυτό καλά, πώς λειτουργεί. Μήπως υπάρχει μια μυστική διαπραγμάτευση μεταξύ αστυνομίας και του Αλκέτ, ώστε να γυρίσει.
0: Παρακαλάνε δηλαδή το δραπέτη να γυρίσει.
1: Σε αυτό το άνθρωπο σου λέει, είναι αφορτισμένος ότι πάνε να του χρεώσουν κάτι που δεν έχει διαπράξει.
0: Και παρακαλάνε το δραπέτη να γυρίσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Και αυτό είναι φυσιολογικό. Δηλαδή σε καμιά άλλη χώρα ο δραπέτης θα τον λέγανε σε παρακαλώ Αλκέτ γύρνα. Έτσι θα αντιμετωπίζαν. Οι Ρουμάνοι για παράδειγμα αυτό θα κάνανε. Οι Ρουμάνοι θα λέγανε Αλκέτ γύρνα πίσω, σε παρακαλώ.
1: Φυσιολογικό δεν είναι, αλλά τι είναι φυσιολογικό στην ελληνική αστυνομία? Είναι φυσιολογικό να είναι πίσω από όλες τις δουλειές παράνομες η αστυνομία?
0: Όχι, φυσικά. Συμφωνώ μαζί σας σε αυτό.
1: Όταν λοιπόν μιλάμε για την ελληνική αστυνομία, φυσιολογικό είναι κάτι τέτοιο. Για την ελληνική αστυνομία, όχι γενικά.
0: Ναι, έτσι όπως το θέτετε, έχετε δίκιο. Μα δεν υπάρχει ελληνική αστυνομία. Στην ουσία, η
1: ελληνική οργάνωση μαζί με την πολιτεία, τους πολιτικούς, ένα μέρος των πολιτικών, είναι η Greek Mafia αυτή. Η πραγματική Greek Mafia. Και αυτή ερευνούσε ο Καραϊβάσης, γι' αυτό το πήρε το στόμα.
0: Αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, θα την κάνουμε την επόμενη Παρασκευή, κύριε Πετράκη.
1: Θέλω να την κάνουμε και στην τρίτη, γιατί είναι μια συζήτηση που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, γιατί τον κοροϊδεύουνε.
0: Ναι, πρέπει να μιλήσουμε για την Greek Mafia και για το πώς εμπλέκεται η ελληνική αστυνομία. Δεν έχω άλλο χρόνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία και ευλογία να έχετε, κύριε Πετράκη.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Την επόμενη Παρασκευή έχουμε ραντεβού με τον κύριο Πετράκη να μιλήσουμε για αυτά τα σημαντικά θέματα. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1:45. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε και να προσέχετε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65 στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Κάθε πρωί από τις 9 έως τις 10.30 συζητάμε, σχολιάζουμε και ψάχνουμε τη λύση. Πρωινό με την Εύη και Αγιά. Ο Δήμος, η Περιφέρεια, η Κυβέρνηση, η Αντιπολίτευση. Όλοι και κοντά και απέναντί μας. Γιατί εδώ στον Flash 95,8 το ψάχνουμε σε βάθος. Κάθε πρωί από τις 9 έως τις 10.30.
1: Flash Κρήτης 95,8.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
5: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Κάθε πρωί από τις 9 έως τις 10.30 συζητάμε, σχολιάζουμε και ψάχνουμε τη λύση. Πρωινό με την Εύη και Αγιά. Ο Δήμος, η Περιφέρεια, η Κυβέρνηση, η Αντιπολίτευση. Όλοι και κοντά και απέναντί μας. Γιατί εδώ στον Flash 95,8 το ψάχνουμε σε βάθος. Κάθε πρωί από τις 9 έως τις 10.30.
1: Flash Κρήτης 95,8.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
1: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: ψώνι μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Κάθε πρωί από τις 9 έως τις 10.30 συζητάμε, σχολιάζουμε και ψάχνουμε τη λύση. Πρωινό με την Εύη και Γιά. Ο Δήμος, η Περιφέρεια, η Κυβέρνηση, η Αντιπολίτευση. Όλοι και κοντά και απέναντί μας. Γιατί εδώ στον Φλας 95,8 το ψάχνουμε σε βάθος. Κάθε πρωί από τις 9 έως τις 10.30.
3: Φλας Κρήτης 95,8.

Ρώτησέ μου ό,τι θες για την αγάπη. Αν μετά που μας εκείνη θα υπάρχει. Ρώτησέ με για τα σύνορα του κόσμου. Για τα δύσκολα που θες να μάθεις φως μου.

τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr. Χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr. Χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα. Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φλας Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
1: Κάθε πρωί από τις 9 έως τις 10.30 συζητάμε, σχολιάζουμε και ψάχνουμε τη λύση. Πρωινό με την Εύη και Αγιά. Ο Δήμος, η Περιφέρεια, η Κυβέρνηση, η Αντιπολίτευση. Όλοι και κοντά και απέναντί μας. Γιατί εδώ στον Φλας 95,8 το ψάχνουμε σε βάθος. Κάθε πρωί από τις 9 έως τις 10.30. Φλας Κρήτης 95,8.

0: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
1: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
0: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
1: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
0: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
2: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο το νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
3: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
4: Έως και 50%.
3: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Flash Κρήτης 95,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου